0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ένα νερό κυραβαγγελιό.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάνεις. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μας. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κύριε Προϊστάμενε.
13: Η καινούργια είσαι εσύ.
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
14: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
10: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Ιουλία Καλιμάνη Live.
7: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία.
6: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
6: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση. Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας, app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
1: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
3: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
2: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
3: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
2: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big, από τη Fresh Snack.
12: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
13: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πέμπτη ξημερώνει εδώ πέρα στο ΝΑ 92,9, αλλά τίποτα δεν είναι πιο υπέροχο από εσάς, αγαπημένοι άνθρωποι που μας ακούτε εδώ από το πρωί 8 και κάτι με 11 στο ΝΑ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Μακράγη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα. Μαζί μας φυσικά έχουμε Φιλοσοφίες, Ιδροδυναμική Σαριδάκη, Κουτάλα, Καμπάνα Μάρε, Μόμπι Στορ και Έμο Τοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη. Μας στέλνει τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931 929 929.
0: Είπατε, βρίσκει Instagram, Facebook, TikTok, Twitter ή ό,τι άλλο βγει αυτή τη βδομάδα σε κοινωνικό δίκτυο. Απλά γράψεις up 92,9 και φυσικά μας ακούς live από το www.929.gr. Ωραία μέρα σήμερα, έχει το αεράκι του, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι φαίνεται. Θα δούμε πώς
0: θα
1: εξελιχθεί.
0: Θα μας πάει, θα μας
1: σηκώσει.
0: Να κάνουμε μια μικρή ψυχραιμία, να δούμε, να πετάξουμε το χαρτιατό, να πάμε να κάνουμε ένα kitesurfing, να πετάξουμε φύλλα στον αέρα. Θα δούμε.

0: Και ενώ είναι η ώρα που ως γνωστό θα σας πούμε τι συνέβησαν σήμερα, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ποιοι ενδιαφέροντες και σημαντικοί άνθρωποι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα, έχω να πω με ευθαρσός και με τεράστια ειλικρίνεια ότι η 16 Ιουλίου κάθε έτους είναι ίσως η πλέον αδιάφορη μέρα που υφίστανται. Λοιπόν, Μαρία, επιβεβαίωσε μου εσύ, σε παρακαλώ.
1: Θέλεις να μας στείλεις αν έχεις γενέθλια, εάν γιορτάζεις κάτι, να μας στείλεις να ευχηθούμε σε σένα.
0: Ναι, εάν εσύ μας ακούς τώρα, έχεις γενέθλια ή γιορτάζεις
1: με
0: το παλιό ημερολόγιο, οτιδήποτε. Παιδιά, σήμερα δεν γιορτάζει κανένα γνωστό όνομα. Αν και να πούμε ότι σήμερα είναι ιερομάρτυρος Αθηνογένου και το είναι αυτό, μάρτυρος Φαύστο, το εν παιδεία 15 Αγίων Μαρτύρων. Δεν έχω ιδέα τι είπα μόλις τώρα, ομολογώ.
1: Α, δεν φάνηκε, Ευαγγέλη λοιπόν, μου. Το είπες με πάρα πολύ άνεση.
0: Μα είναι σημαντικό να πείθεις τον άλλο, ξέρεις τι λες ακόμα γιατί δεν έχεις ιδέα. Λοιπόν, δεν έχουμε γενέθλια, δεν έχουμε γιορτές και τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στην ιστορία είναι. Λοιπόν, η πόλη Λαπά στη σημερινή Βολιβία κηρύσσει την εξαρτησία της από το ισπανικό στέμα. Ποιος στο γέρο νοιάζεται, δεν ξέρω καν.
1: Η Ισπανία, η πόλη αυτή.
0: Και η Βολιβιανή κατά πιθανότητα. Αλλά εδώ είμαστε μια εκπομπή ελληνικού χαρακτήρα που έχουμε υψηλό το εθνικό φρόνημα και στηρίζουμε την τοπική κοινωνία για τα ελληνικά προϊόντα. Δεν ξέρω.
1: Το κάνουμε, κάτι. Το κάνουμε.
0: Ξέρω το καφέ μου από το Φαλτέτζα με τον πήρα. Αλλά παρόλα αυτά, ασχέτως αν δεν έχουμε κάτι να πούμε, έχουμε να δώσουμε πράγματα. Θυμίζουμε ότι εδώ από το πρωί, αποκλειστικά 8 με 10 κάθε μέρα, σε στέλνουμε τη διακοπή σου στην Κυκλάδα της επιλογής σου. Βλέπεις το ελληνικό. Άγιε το εισιτήριο για δύο άτομα. Σας θυμίζουμε ότι στέλνουμε, ότι δίνουμε δώρο ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής με τις Ίτζετς, να φύγετε να πάτε να κάνετε μια διακοπή, να ξελαμπικάρετε, να πάρετε λίγο χρώμα, να φάτε ένα φρυγαδέλι. Θύμισε μου το φρυγαδέλι.
1: Το ίδιο πράγμα θα σου έλεγα. Το ξέρω σίγουρα, στορκίζομαι.
0: Κάτι βρόσιμο είναι.
1: Είναι, βρε, ναι, αλλά τι. Ή αλλαντικό είναι.

0: Πολύ καλά ότι μόλις ακούσετε τον ειδικό ήχο του καράβι να κινήσει, δηλαδή του τέστην, αυτό εδώ. Αρπάζετε τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας που έχετε στην κατοχή σας και γράφετε 6931-929-929 στο Viber και μας λέτε τη λέξη CJETS. Και εμείς θα πούμε καλή επιτυχία και καλά κρασιά και μακάρι να κερδίσετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα μέχρι να οργανωθούμε λίγο εδώ πέρα. Κάποιος άργησε το πρωί, Μαρία.
1: Ναι, Βαγγέλη.
0: Ναι, εγώ το ξέρω. Απλά το αναφέρω.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ
2: χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το θέλω το μυαλό.
1: Λοιπόν, το θες κάτι?
0: Ναι, φυσικά το θέλω. Λοιπόν,
1: τι?
0: Όταν το αρνάκι το βάλει στη σούβλα και ψήσει το κεφαλάκι μετά, κάνει κράκ το κεφάλι, το ανοίγει στη μέση. Αυτό θέλω το μυαλό. Λεμόνι, αλάτι και το εξαφανίζει.
1: Θεέ και κύριε, ακούσαμε τραγουδάρα, ρε εσύ. Και μου λες τώρα για.
0: Δεδομένου ότι έχω μνήμη χρυσόψαρο, μένω πάντα στην τελευταία φράση. Τι το θέλω το μυαλό, να το φάω με λεμόνι και αλάτι. 6931-920, επειδή από το φρυγαδέλι πριν. 6931-929-929, στείλε μας μήνυμα. Εμένα προσωπικά στη λάστη μου αρέσει. Αν τρώσει κεφαλάκι, αυτό έτσι μπορεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα που μας διαφώτισε και μας είπε ότι το φρυγαδέλι να το σηκώνει το τυλιχτό και μου έκανε πρωί-πρωί το στομάχι όνειρο.
0: Κουρίσα Νίκουρ, πάντα δίνει τις απαντήσεις στα κέρια ερωτήματα
1: δεν
0: που
1: δεν πρόλαβα καν να το κουκλάρω, ρε φίλε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Καλημέρα και στην Νίνα που μας ακούει.
0: Η Νίνα μας ακούει φανατικά.
1: Ναι, πραγματικά καλημέρα και φιλιά πολλά στο Δημήτρη που. Όχι, ξέχασα. Δεν σκέφτηκα χθες να τον αναφέρω. Δεν ήξερα ότι είναι στο αμάξι μαζί με τη
0: άρα,
1: φίλη
0: λοιπόν,
1: μου
0: ξέχασες.
1: Τη Γιώτα.
0: Άρα,
1: δεν
0: λοιπόν,
1: ήξερα ότι είναι στο αμάξι μαζί με τη φίλη μου τη Γιώτα την ώρα και ακούγανε την ώρα που έλεγα για το αυγολέμονο.
0: Επίσης, εγώ θα ζητήσω από τη φίλη μας την Ίνα, γιατί έχω την απορία, να μας απαντήσει αν θέλει, δεν είναι υποχρεωτικό. Από πού είναι η φωτογραφία που έχει.
1: Σάτιρε!
0: Παιδί μου, είναι εντυπωσιακό το τοπίο.
1: Ισχύει,
0: και
1: Νίνα, έχει τρελαθεί.
0: Ρωτάω καθαρά από περιέργεια.
1: Πες του,
0: αυτό.
1: Πες
0: αν θέλει, μας λέει. Αν δεν θέλει, δεν μας λέει. Εμείς δεν παρεξηγούμε.
1: Και τελικά είναι κάπου λέει. Εγώ εικάζω ότι είναι κάπου στη Σιγκαπούρη.
0: Εγώ εικάζω ότι είναι κάπου στη Σιτία, όπως το βλέπω. Δηλαδή εκεί πάνω βλέπω το κάστρο, ο περιφερειακός, οι ανεμογεννήτριες από πίσω.
1: Στη Σιτία έχουν στα ξενοδοχεία. Είναι τα ξενοδοχεία όλα με ενωμένα ξενοδοχεία.
0: Μην μαρτυράζε, μπορεί η Νίνα να μην θέλει να βγάλουμε στον αέρα. Λεπτομέρειες. Μας είπε ήδη. Ήταν πολύ απλό. Ευχαριστούμε. Πέσαμε τελείως έξω, Νίνα, και πάλι ευχαριστούμε που μας ενημέρωσες.
1: Να το πούμε.
0: Όχι, δεν θα το πούμε. Δεν την εκθέσουμε την κοπέλα. Μπορεί.
1: Γι' αυτό τη ρωτάω.
0: Τη ρώτησα προσωπικά όμως.
1: Πού?
0: Εγώ του λέω να μου πει εμένα και μου είπε.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις από όπου και αν μας ακούς. Ο Δέπη. Μπορεί να διαγνωστεί και έτσι, ρε παιδί μου, στο εφτακάθαρο. Γιατί από τότε που ξεκίνησε εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Ξεκόλλησα.
1: Με το συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ πέρα.
0: Τι φταίει ο άνθρωπος.
1: Θα πω αμέσως, αν με αφήσεις. Έχουμε 10 λεπτά, ας πούμε, που καθόμαστε και έχουμε αναλύσει 20 διαφορετικά θέματα. Δηλαδή, ούτε καν ένα θέμα το λεπτό. Και πάμε και ερχόμαστε. Και δεν έχουμε τελειώσει το προηγούμενο. Και μετά πρέπει να ξαναπεράσουμε στο προηγούμενο.
0: Και μια και το
1: δηλαδή, αυτό το πράγμα.
0: Μια και το αναφέρεις, Μαρία μου. Να πούμε ότι μόλις μάθαμε πριν λίγο ότι η Μαρία Μακράκη και εγώ έχουμε την ελάχιστη δυνατή συγγένεια.
1: Συμπέθερη, βρε.
0: Ούτε καν συμπέθερη.
1: Δεν θα ξαναμιλήσει συνεπώς για τα χωριά μου.
0: Προλαβαίνω αυτό να
1: σημειώσω. Τι ανθρώπους βγάζουν. Εντάξει.
0: Βλέπω κάθε μέρα. Okay. Λοιπόν, έλα σου πω. Πάμε παρακάτω. Πες τίποτα ενδιαφέρον. Θα σακωθούμε μετά εκτός αέρα.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φυσικά να σου πω ότι η πρωινή μας παρεούλα φιλοσοφίες είναι εδώ για να σου δώσει μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα. Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού φέτα ελιά ντομάτα ρίγανη. Μπουγάτσα μήλου με πραλίνα λατισμένη καραμέλα και κράμπ. Δηλαδή μιλάμε υψηλά γαστρονομικά, αλλά αν είσαι και λίγο πιο βασικό σαν εμένα, μπορεί να επιλέξει την απλή συνταγούλα. Μπουγάτσα με κρέμα, ζαχαριάχνη και κανέλα μπόλικη από πάνω. Φυσικά ποικιλία σε καφέδε, ροφήματα, πρωινά, μπραντ, μπαίνει όλα και τα βλέπει στο φιλοσοφίε.gr αν θέλει και 10% έκπτωση. Διαφορετικά παραγγέλνεις μέσω φαγητοεφαρμογών και το καλύτερο απ' όλα, εάν έχεις χρόνο και μπορείς, πας πλατεία Λιονταριών ή Καστρογεννάκη 1 στη Φιλοθέη στο Sport Point.
0: Πολύ ωραία, δεν πες ξαδέρφη, μπράβο.
1: Συμπέθερε, βρε.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ξαδέρφη, τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Όλα καλά στην Πέτρα.
1: Το ξαδέρφη για αρχή και μου αρέσει.
2: Εσύ, πού το θυμήθηκαν αυτό το τραγούδι, το θυμάσαι?
1: Μόλις το άκουσα.
2: Απ' τη Δέσποινα Βανδύ είναι και έγινε διασκευή από αυτή την κοπέλα που τη λένε Έμιλι. Δηλαδή, τι ξέρω.
1: Πολύ μπροστά από την εποχή του.
2: Εσύ, μπράβο.
1: Όχι, μπράβο.
2: Πολύ μου αρέσει που γίνονται επανεκτελέσει σε ωραία τραγούδια.
1: Και στα άκυμα, δεν είναι κακό.
2: Εντάξει, στο ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, δεν με βρίσκεται σύμφωνη, αλλά αφού σα αρέσει,
1: αυτό
2: το είναι, σέβομαι και προχωρά. Φιλιά πολλά και καλημέρα στη Χριστίνα που μας διαφώτισε, μας ηρέμησε ότι όλοι έχουμε συμπτώματα δέπη. Έστω και σε μικρό βαθμό.
1: Μα έλα, πω, μας έχουν πετάξει εδώ πέρα. Εσύ με μένα, εγώ με σένα, όλα κόκκινα γύρω. Όσο να είναι, δεν βοηθάει. Ένα πρασινάκι, κάτι λίγο πιο χαλαρωτικό. Όχι, κόκκινα. Θα φάω το παράθυρο με τα δόντια μου. Σε κάθε περίπτωση, έχεις να δώσουμε τίποτα στον κόσμο?
2: Λοιπόν, κάπου εδώ να πω ότι χτες, όχι, χτες έγινε, χτες εμφανίστηκε ο Γιώργος Σαμπάνης στο Ρέθυμνο και έγινε ο χαμός. Αύριο εμφανίζεται εδώ στο Τεχνόπολης. Επίσης χτες ταυτόχρονα έγινε και η κλήρωση. Συγχαρητήρια πολλά πολλά στον νικητή.
1: Για
2: τον Γιώργο Σαμπάνη, βρε.
1: Α, ναι, μπράβο.
2: Έρχεται αύριο, είπαμε. Απλά χτες ήταν Ρέθυμνο.
1: Το γεράσουμε κάτω. Σήμερα δεν παίζει, σήμερα είναι αδεία.
2: Σήμερα δεν ξέρω τώρα που είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να σου πω να μπαίνει στο insta του σταθμού μας, A92,9.
1: Το insta που σε ανεβάζει.
2: Το insta που σε ανεβάζει. Γιατί έρχεται Ακύλας 20 του μήνα, η κλήρωση θα γίνει αύριο 17, εμφανίζεται στο ΕΛΜΕΠΑ, παρακαλώ πολύ. Και σας το είχα πει, σου το είχα πει ακριβώς ότι...
1: Μου το είχα πει, μα δεν με άκουγα.
2: 21 του μήνα έρχεται Γιάννης Κότσιρας, οπότε χτες ανακοινώθηκε το giveaway που έχουμε και για τον Γιάννη Κότσιρα. Τρέχεις, ακολουθείς τα βήματα. Η κλήρωση θα γίνει 20 του μήνα, μία μέρα πριν τη συναυλία.
1: Έχω την εντύπωση ότι απλά έχουμε μία πρέσα κάπου κρυμμένη εδώ στο Ράπτο 92,9. Η πρέσα που σε ανεβάζει και τυπώνουμε εισιτήρια για τα δίνουμε αβέρτα.
2: Και μένει συντονισμένος γιατί ενημερώθηκα ότι έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη, ότι έρχεται Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στο μακρινό μέλλον κάπου θα έχουμε και τον αγαπημένο μου που εκεί θα πάω.
1: Να πάω και στα άλλα, γιατί όχι?
2: Γιατί πολλά έχω πει και μετά τι συμβαίνει κάτι
1: πολλά
2: απλό.
1: Πολλά έχω δει τα μάτια μου, αυτό μου φέρει τρόμο, ναι. Ποιο.
2: Να το πω.
1: Πες το.
2: Θα το πω. Ο Απόν.
1: Αχ, Θεέ μου.
2: Μα δεν μπορώ.
1: Δεν έχω ξαναδεί.
2: Είναι ο ορισμό τη. Τη καψούρα. Είναι ο άνθρωπο, είναι ερωτευμένο και το περνάει. Και τελικά λέει δεν είναι. Θα σα κάνω λέει όμω όλου.
1: Απλά είναι πολύ καλό καλλιτέχνη. Μεταδοτικό. Άκου τον Ιακωβίδη τώρα και όλα θα είναι καλύτερα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
6: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
10: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, αγαπημένη μου Μαρία Μακραγή, πλέον ξαδέρφη από ό,τι φαίνεται, είναι ώρα που θα σου δώσω κάποιες συμβουλές. Σαν πολύ παλιότερος από σένα στον χώρο του ραδιοφώνου. 2 μήνες. Λοιπόν, ο καλός παραγωγός εδώ πέρα δεν χρειάζεται μόνο να είναι ετοιμόλογος, να κρατάει καλή παρέα στον ακροατή, όλα αυτά. Πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να παρέρχεται και σε αντικσότητες και σε δυσκολίες που παρουσιάζονται.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν τύχει και πρέπει να πεις πολλές φορές γρήγορα υδροδυναμική Σαριδάκης, πρέπει να είσαι έτοιμο και να μην κάνεις σαρδάμ. Για να πεις υδροδυναμική Σαριδάκης, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ποιότητα και εξοπιστία. Πρέπει αυτά να τα λες νεράκι, κατάλαβες.
1: Εννοείται. Βέβαια, περίμενε λίγο. Ναι, κάπου εδώ θέλω να πω σε αυτόν τον υπέροχο υπεύθυνο λίστας ότι έχω μία εισήγηση από την τετράχρονη κόρη μου. από την τετράχρονη Μαρινούλα.
0: Καλημέρα, Μαρινά.
1: Να βάζετε πιο συχνά το Damon Hunters από την Golden.
0: Το οποίο
1: έχει γίνει το αγαπημένο της μου. Θέλει γενέθλια Hunter's. Τι θα κάνω?
0: Εγώ θα κάνω ότι κατάλαβα τι θέλει. Ναι, να το κάνεις αυτό. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Αλλά αν κρίνω να βάλουμε τη Μαρία υπεύθυνη, τη Μαρίνα υπεύθυνη λίστας. Όπου αν κρίνω από τα τετράχρονα ή τα πεντάχρονα που έχω συναστραφεί κατά καιρούς, θα παίζει το ίδιο τραγούδι 20 φορές τη σειρά.
1: Ναι, δηλαδή κύριε υπεύθυνη λίστα, σας παρακαλώ. Δηλαδή πια. Πάει πιο εύκολα η μέρα όταν παίζει αυτό το
0: τραγούδι. Με ένα διάλειμμα του, πώς το λένε, Let It Go από το Frozen. Ένα
1: ναι, ναι. Πριν αρχίσουμε εμείς όμως, έτσι, την ώρα που την πάω στον παιδικό, άμα παίζει αυτό το τραγούδι, μπαίνει χαρούμενο.
0: Να σου οπότε, πάρω ένα MP3 player.
1: Έτσι, εκεί κάπου στις 8 παρά 20 πριν έρθω στο σταθμό, βάζετε, πετάτε εκεί πέρα ένα Damon Hunters, please.
0: Προβλήματα που έχει ο κόσμος. Ξέρεις ποιος κόσμος δεν έχει προβλήματα. Αυτός που έχει εμπιστευτεί την υδροδυναμική Σαριδάκη. Γιατί έχει πεταχτεί λεωφόρο 62 Μαρτύρου 201 και έχει βρει ό,τι θέλει, ή του πήρε τηλέφωνο στο 2810-528-088 ή απλά μπήκε στο υδροδυναμική.com και βρήκε όλα τα πράγματα και αυτοί έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Εάν τα προβλήματα της Μαρίνα σου ήταν τέτοιο υδραυλικής φύσεως, θα πήγες εκεί με την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και όλα θα ήταν καλύτερα. Δυστυχώς η Μαρίνα και λόγω ηλικίας και λόγω ιδιότητας δεν έχει καμία ανάγκη την υδροδυναμική Σαριδάκη, γιατί πάει η μαμά, πάει η μπαμπά και τα φτιάχνουν αυτοί.
1: Προφανώς.
0: Τυχερή Μαρίνα. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα μου, που μας ακούς τώρα για να πας από τα νότητα, εάν η μαμά σε κάνει μπάνιο με ζεστό νερό, είναι επειδή έχει πάρει ένα θερμίτ. Και έχει ζεστό νερό όλο το χρόνο, στο σπίτι, στο γραφείο, στον πετόχι, ξέρω εγώ, στο τροχόσπιτο, στην τροχοβίλα. Γιατί έχουν υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας και ανθεκτικά και σύγχρονη τεχνολογία και φυσικά από 7 έως και 25 χρόνια γραπτή εγγύηση. Γιατί τα λόγω τιμής τα ξέρουμε. Ενώ στο χαρτί, σκρίπτα μάνεν, βέρβα βόλουν. Και αυτή εδώ για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι είναι μια εκπομπή όχι υψηλού, υψηλοτάτου βιωτικού επίπεδου.
1: Καλημέρα στη Βάσια, στη Νίνα, στο Βασίλη, στη Ραφαέλα που μας ακούνε. Φιλιά πολλά παιδιά και σήμερα εδώ μαζί μας. Να πούμε κάπου εδώ και χαιρόμαι πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ ανεβάζω το επίπεδο, αυτή κάνει PR.
1: Έχεις κάτι να μας δώσεις?
0: Εγώ.
1: Ναι, τώρα στο μακρινό μέλλον.
0: Στο κοντινό μέλλον, σε κάθε μέλλον.
1: Εντάξει,
0: θυμίζω ότι είμαστε μια παραλιακή πόλη, ένα από τις σημαντικές. Ειδικά λιμάνια της Μεσογείου και είναι πολύ σύνηθες εκεί που κάθομαι σπίτι μου να ακούω αυτόν τον ήχο. Το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει όμως, γιατί τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Εξηγήστε μου εσείς.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ότι εγώ, ο Βαγγέλης Χατζηδάκης, ο δεύτερος, ο ίδιος που του μοιάζει το πρόσωπο μου, θα χτυπιόμουν 9.25 με Παντελίδη, δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Αυτός ο σταθμός με έχει καταστρέψει, με έχει αλλοιώσει.
1: Εμένα μου λείπει ο Παντελίδης από την ελληνική δισκογραφία. Ο Παντελίδης και ο Μητροπάνος μου λείπουν πάρα πολύ.
0: Κανονικά θα έλεγα ότι τι σύγκριση είναι αυτή, αλλά όντως. Ξέρεις, το Μητροπάνο,
1: δεν συγκρίνω.
0: Παιδί μου, το Μητροπάνο τον έχω, είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Είναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να ρηθώ ότι ο Παντελίδης άφησε ένα, όχι.

0: παρόμοιο, ένα εξίσου σημαντικό στίγμα.
1: Εννοείται και ο Παντελίδης ξεκίνησε μόνος του. Μουσική, στίχους μόνος του. Χωρίς πρόξιμο, χωρίς τίποτα. Ο άνθρωπος ανέβαζε τραγούδια στο YouTube.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την εποχή αυτή. Μόλις είχε πρωτοεμφανιστεί 2011-12.
1: Ο Τελαλίκιο πήγαινα.
0: Και ήμουνα σε ένα μαγαζί στο κέντρο και άκουσα το. Πρώτη φορά το άκουγα και ήμουνα σίγουρος πως είναι νέο τραγούδι Σφακιανάκη. Αν θυμάσαι στην αρχή.
1: Δεν μου μοιάζει τόσο τη φωνή του Σφακιανάκη.
0: Στα πρώτα κομμάτια. Ρε παιδί μου, επειδή δεν ήξερα ποιος είναι, ναι. Λέω τι είναι αυτό. Λίγο έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει λίγο η φωνή του Νότη. Κάτι τέτοιο. Και μου είπε κάποιος, ρε, εσύ αυτός είναι ένας τύπος που τον έχεις δει. Λέω όχι. Που παίζει κιθάρα και παίζει με την παντόφλα και κάτι τέτοιο. Λέω, α, τι φάση, ξέρω εγώ. Γιατί τα πρώτα βίντεο ήταν σε κάτι. Είχε στην τουαλέτα μέσα, αν θυμάμαι. Και κρατούσε με την
1: στο δωμάτιό του ήταν με την κιθάρα του.
0: Έχω δει και. Όχι τουαλέτα τέτοιο, αλλά έχω δει που κρατούσε τέμπο με την παντόφλα και διάφορα πράγματα.
1: Πάντων, ναι.
0: Στην πολύ αρχή.
1: Το πρώτο τραγούδι που έχω ακούσει ήταν το Δεν ταιριάζεται, σου λέω.
0: Δεν ταιριάζεται, σου λέω.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στην Εύα που μας ακούει. Και εγώ έχω τώρα πορεία από πού είναι αυτή η υπέροχη φωτογραφία.
0: Εσύ είναι πολύ αδιάκριτη.
1: Εσύ με έκανες. Εγώ εικάζω. Ναι, ότι είναι από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Πάντως να το πούμε.
1: Επιβεβαίωσέ με ή.
0: Να το πούμε ότι οι περισσότεροι φίλοι που δηλώνουν συμμετοχές για τα εισιτήρια της Σίτζετς έχουν φωτογραφία από ταξίδια, το οποίο εμένα μου αρέσει. Σημαίνει ότι είναι ταξιδιάριδες άνθρωποι.
1: Αχ, ταξιδιάριδες.
0: Και θα χαρώ πολύ να τα δώσουμε τα εισιτήρια σε έναν άνθρωπο που θα το εκτιμήσει παρά σε ένα από αυτούς τους μίζερ. Πού να πάμε τώρα πια.
1: Να σου πω κάτι, εντάξει, και ένα δεν ξέρω το ψυχοκοινωνικό προφίλ του καθενός που στέλνει.
0: Εδώ θα το κάνουμε.
1: Ναι, θα το κάνουμε εδώ. Αλλά εντάξει, και ένα μίζερο αν έστειλε είναι μια αρχή να φύγει από την υποτιμή. Θέμενη κατάθλιψή του και
0: το,
1: να κάνει τη διαφορά.
0: Για να σου διαλύσει τον προβληματισμό, μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι από 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει δεν ακούνε μίζεροι άνθρωποι. Όλοι οι ακροατές μας είναι υπέροχοι, έχω να σου
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, αλλά επειδή εγώ είμαι υπέρ των δεύτερων ευκαιριών, ακόμα και ένας μίζερος άνθρωπος έχει μία πιθανότητα, παιδί μου, να γίνει καλύτερος. Εσύ. Και αν είμαστε εμείς η αρχή αυτού.
0: Εσύ που μας ακούς τώρα, που σίγουρα δεν είσαι μίζερος άνθρωπος, γιατί έχεις Μαρία Μακράκη και εμένα εδώ πέρα, πώς να μιζεριάσεις.
1: Λοιπόν,
0: θα βρεις το μίζερο φίλο σου, ή σίγουρα θα έχουμε όλοι ένα στην παρέα μας, και θα του πεις: άκου 92 γενιά, να φτιάξει ζωή σου, να ξημερώσει νέα μέρα, έτσι. Να φύγουν τα σύννεφα, να τραγουδήσεις τα πουλάκια, να είσαι ταινία της Disney, ένα πράγμα.
1: Όλοι έχουμε μία δεύτερη ευκαιρία. Τρίτη δεν τάζω. Αλλά μια δεύτερη ευκαιρία είμαι υπέρ.
0: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.
1: Okay, yes it is.
0: This is a table. My name is John.
1: Το πήρε Αργεντινή χτες.
0: Ήταν η Πάσα από τα αγγλικά. Ξέρεις τι, το περίμενα.
1: Με μπλε φανέλα,
0: Το περίμενα. Θα αναφέρουμε τα στιλιστικά του Μουντιάλ. Λοιπόν, παιδιά, η Αγγλία έτσι με το άσπρο φανελάκι.
1: Στις καθυστερήσεις δεν μπήκε το δεύτερο γκολ.
0: Ναι, στο 95.
1: Ήμασταν στο μπαλκόνι χτες, να αργιλεδάκι, ξέρεις, κλασικά νύχτα.
0: Όχι, δεν ξέρω, γιατί δεν με έχει καλέσει ποτέ, ας πούμε.
1: Έχω τον Νίκο δίπλα να βλέπει το μάτς. Είχα και τους γείτονες γύρω-γύρω να. Μόλις μπήκε στις καθυστερήσεις το δεύτερο, γιατί πήγαινε 1-1.
0: Ήταν ένα
1: και μέχρι το έβαλε προς το τέλος, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά στις καθυστερήσεις γίνεται η ανατροπή, ας το πούμε. Όχι ότι δεν την περίμενα.
0: Και εγώ την περίμενα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Γιατί η Αγγλία.
1: Απλά περίμενα να πάνε και σε τίποτα πέναλτι.
0: Ενώ προηγείται η Αγγλία, δεν είχε τον έλεγχο του αγώνος. Mm. Και η Αργεντινή φαίνεται ότι είχε ανεβάσει στροφές σιγά-σιγά. Και εντάξει, κακά τα ψέματα. Αν ρωτήσει εμένα, ήταν καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, εντάξει. Επίσης, το αστείο, εγώ γέλασα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Άλλος, άμα με ακούς, μπορεί να πει Έλεος ρε κοπελιά.
0: Κάτσε, πώς Έλεος ρε κοπελιά, κάτσε να ετοιμάσω την ατάκα μου. Έλεος ρε κοπελιά.
1: Γυρνάω και λέω του Νίκου, καλά τόσο χαρά για την Αργεντινή, ρε παιδί μου. Εντάξει, είπαμε. Ευρωπαίοι είμαστε. Γιατί δεν χαίρεται, μου κάνει. Φαν του Μέση είναι, όχι φαν της Αργεντινής.
0: Αρχικά θα πω Έλεος ρε κοπελιά, γιατί μου το ζήτησες. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, Μαρία μου, σαν μεσογειακός λαός που είμαστε, έχουμε ένα πιο αργεντίνικο ταπεραμέντο.
1: Δηλαδή, η Αργεντινή βρέχεται από τον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό.
0: Ναι, παιδί, εμείς εδώ, μεσογειακοί και η Αργεντινή, έχουμε αυτό το, το πιο μεσογειακό, το πιο λατίνικο, να σου το πω έτσι, κατάλαβες. Ενώ οι άλλοι, οι βορειοευρωπαίοι, κρυοκολέιτορ.
1: Συγγνώμη, οι Ευρωπαίοι πήγαν και κάνανε απικίες εκεί πέρα. Τι να σου κάνω. Γι' αυτό μιλάνε όλοι. Τι έχουμε, εμείς από Λατίνο, αυτό τι έχουμε.
0: Το mentality.
1: Να ξεχάσω αυτά που ξέρω, παιδιά. Επειδή έχω διαβάσει πολλή ιστορία, μην ξεχάσω αυτά που ξέρω. Έλα, πες μου. Όχι, εμένα με συμφέρει να έχουμε κάτι Λατίνο, κάτι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Οι Λατίνες γυναίκες, ταξινοί γυναικάρες. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Δεν αλλάζει, το έχουμε αποδεχτεί, προχωράμε.
0: Βέβαια, εφόσον έχει διαβάσει και πολλή ιστορία, δεν έχει καμία απορία γιατί πάρα πολλές Αργεντίνες που δείχνει και τηλεόραση μοιάζουν με Γερμανίδες.
1: Από απικίες έχει κάνει και Γερμανία.
0: Α, λοιπόν, πάμε. Θα πω εκτός αέρα για να μην χθες ο κανένα. Άκου ένα σικάριο εδώ πέρα να έχουμε δουλειά να κάνουμε.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Έλα.

0: Και τώρα θα κάνουμε ένα τεστ ταχύτητας και ορθοφωνίας. Μαρία Μακρέη, είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη είμαι.
0: Τρία, δύο, θέλω να το πεις όσο πιο γρήγορα και όσο πιο καθαρά μπορείς. Τρία, δύο, ένα, πάρτο.
1: Mobistore.
0: Μη γελάς.
1: Εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung για κινητά, tablet και wearable με service όπως πρέπει. Λοιπόν, καινούρια είτε μεταχειρισμένα, με εγγύηση πάνω απ' όλα. Όμως, άνθρωποι που ζηνιάζονται, αυτό πηγαίνει εκεί. Είναι η Φωτεινή, ο Κώστας και ο Στέλιος που θα σου βρουν την ιδανική συσκευή για εσένα και με εγγύηση και σε καινούρια, όπως είπα, αλλά και σε μεταχειρισμένα μοντέλα. Εσύ απλά πας στη Mobistore, στην Evan 36, διαφορετικά καλεί στο 2810-28000.
0: Αυτό ήταν όλο.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Είσαι πάρα πολύ καλή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάω στην επόμενη φάση.
0: Όχι απλά περνάς. Και έτσι βάζω τη Μαρία και δουλεύει για μένα.
2: Άρα, σε ρε πονηρέ.

0: καιρό είχα να τα ακούσω αυτό. Έχω τα ακούσει από το Μάιο περίπου. Κάτι δικά μου, μην δίνει σημασία.
1: Ευτυχώς που αρχίσαμε εργασίες σε ραδιόφωνο και επίσης αρχίζω και ακούω πιο καθαρά τους στίχους, διότι
0: έχουμε στίχους που
1: εγώ έλεγα, ναι, και ο πόνος με πνίγει και φιλιά. Φιλιά πολλά. Ματσμούτς.
0: Φιλιά.
1: Ενώ η κοπέλα λέει και ο πόνος με πνίγει, θηλιά στο λαιμό, θα βάλω μια θηλιά να παρακαλαστώ.
0: Το έχουμε πει να κάνουμε.
1: Έχω πρόβλημα, έχω πρόβλημα.
0: Ωραία, ξέρεις τι, λοιπόν, 6931-929-929. Από Δευτέρα θα κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη σε στίχους που έχουμε ακούσει λάθος και θέλω να μας στείλετε ό,τι έχετε ακούσει κατά καιρούς λάθος. Έχω πάρα πολλά δικά μου.
1: Κι εγώ.
0: Να σου πω ένα που είναι πολύ παλιό και δεν είναι καθόλου κλασικό.
1: Ναι.
0: Πασχάλης Τερζής,
1: ναι.
0: Όμως γελάστηκα,
1: ναι.
0: Τι λέει κανονικά?
1: Πες όμως γελάσε όλα βιάστηκα.
0: Όχι, λέει, όμως γελάστηκα.
1: Καμιά δεν άξιζε σε επιστροφές,
0: ναι,
1: καταστροφές,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: δεν
0: λέει. Όμως γελάστηκα σε ώρες βιάστηκα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό. Εγώ ξέρεις τι άκουγα τότε που ήμουν πιτσιρικάζομαι. Και δεν είχαμε το κουκουλάρι μου κιόλας. Όμως γελάστηκα σε ώρε πιάστηκα. Το οποίο σε ώρε είναι κορόιδο σε ιταλικά, σε κάτι τέτοιο.
1: Σε κάνω σε ήρη που λέμε.
0: Ναι, κάτι τουρκικό ίσως. Σε ώρε πιάστηκα. Δικιά μου λέξη.
1: Εγώ σου έχω πει το δικό μου.
0: Για πες, για πες.
1: Το top, του Κόκοτα, του Δημήτρη Κόκοτα. Το μην αργείς, στέλνω μήνυμα, γραπτό, μην αργείς.
0: Ναι, και...
1: Έλα πίσω μου εσύ να λυτρωθώ, μην, ναι, αργείς, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Στο έλα εσύ πίσω μου να λυτρωθώ. Δεν καταλάβαινα ποτέ τι λέει.
0: Ωραία,
1: δεν έλεγα και... άλλο. Δεν καταλάβαινα τι λέει.
0: Αυτό δεν πιάνεται.
1: Μέχρι μια φορά στα μάξι λέω του Νίκου, σε παρακαλώ. Πες μου τι λέει εδώ.
0: Αυτό δεν πιάνεται. Το σημαντικό είναι να βάζεις από το μυαλό σου κάτι.
1: Έχω πάρα δηλαδή, πολλά.
0: Παράδειγμα, τα μαρούλια, μια σταλιά, 2x3. Ή το άλλο αγαπημένο, οι μπαρμπουνάνθρωποι που ζουν μονάχοι. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι μπαρμπουνάνθρωποι, αλλά όλα αυτά υφίστανται.
1: Ρε Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, όντως πραγματικά στείλε μας Viber, θα το, όλη τη βδομάδα θα το πάμε έτσι την επόμενη και την Παρασκευή θα κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλα τα misheard lyrics,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που έχουν υπάρξει στην...
1: Ψήνομαι φουλ.
0: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα ακούσουμε μια Δανάη και άλλο, mm-hmm, και άλλο και άλλο και περιμένω στο Viber τα misheard lyrics σας να κάνουμε την καλύτερη εκπομπή που έχει γίνει ποτέ και μετά μας κάνουν μήνυση όλοι στη χουργή της ελληνικής επικρατείας.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Πάλι κρύο το νερό.
15: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
14: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
15: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
14: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
15: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
16: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
15: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
17: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
15: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
17: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
15: Eternal Water. Διψάς...
17: τι λέω τόση ώρα.
15: Να το βρεις.
18: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
18: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
15: Ιουλία Καλυμάνη live.
20: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
15: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
20: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
15: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
20: Αν εξαρτηθεί τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
15: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Production.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Μαρία, πες μας με λίγα λόγια, τι προτείνεις να κάνουμε απόψε, αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο?
1: Καλά, εγώ τι και να σας προτείνω, είμαι σίγουρη ότι στην Αγία Μαρίνα θα πάτε, είτε στη Βούν, είτε στο Τσαλικάκι, είτε στα ξακουστά καπετανιανά στα δικά σου.
0: Η μαρτυριάρα, μέσα στην
1: Αγία. Αχ, δεν έπρεπε να το πω, δεν έπρεπε να πω που θα είσαι,
0: είναι
1: να σε ακολουθήσουν. Αλήθεια, το λέει, συγγνώμη, χίλια
0: συγγνώμη. Θα έρθουν οι φάνε, οι παπαράτσι να φωτογραφίζουν εκεί πέρα, να φυσάει κιόλα.
1: Και κάπου εδώ να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αύριο δεν θα είμαστε.
0: Να το πούμε, θα το πούμε.
1: Οπότε
0: ενημερωτικά τώρα να ξέρετε ότι εμείς αύριο θα απέχουμε λόγω ιερομάρτυρος Μαρίνος ή
1: δημιουργία. Δεν είναι νομίζω δημόσια αργία. Το ξεκαθαρίζω εσείς στη δουλειά σας να πάτε.
0: Εμείς είμαστε τεμπέλιδες.
1: Δεν είμαστε τεμπέλιδες, απλά έχουμε κάποιες υποχρεώσεις.
0: Είμαστε πιστοί άνθρωποι.
1: Βασικά εσύ το ξεκίνησες, οπότε είπα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία γιατί γιορτάζει και η κόρη μου και η γιαγιά μου και η κουμπάρα μου. Οπότε...
0: Χρόνια πολλά στο Μαρινάκι μας. Σε κάθε περίπτωση.
1: Και στη γιαγιά μου και στην κουμπαρούλα μου.
0: Σε όλους χρόνια πολλά, γιατί όχι. Ναι, και εγώ έχω κάποια οικογενική υποχρέωση. Θα ανεβάσουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο Instagram του app, να κρατάω πιστά την εικόνα. Το κάνω αυτό.
1: Όντως τώρα.
0: Το βλέμμα σου ήταν.
1: Λοιπόν, θα είμαι με το κινητό.
0: Συγγνώμη, Μαρία. Εγώ όταν με βλέπεις, δεν σου φέρνει ένας άνθρωπος πίστεως και ελπίδος και σοφίας.
1: Ναι, σαφώς. Και αγάπης. Την αγάπη που την πας.
0: Γιατί είδα το βλέμμα σου ήταν άκρος υποτιμητικό σε φάση. Μα τι λέτε, μην κοροϊδεύεις.
1: Σε άλλα νέα.
0: Για πες μας τι γίνεται στην επισκοπή.
1: Τι να σου πω τώρα, στην επισκοπή όλες στην Αγία Μαρίνα πάνε. Δεν νομίζω, δεν έχει κάτι δηλαδή. Και να το κάνουν.
0: Ωραία, για πες.
1: Δεν είναι απαραίτητο βέβαια να πάτε εκκλησία. Γιατί κάποιοι δεν τη βρίσκουν με την εκκλησία προφανώς.
0: Αλλά πάτε απλά το καπνικό.
1: Στη Βόνη, από την αλήθεια, αν πήγαινα για την εκκλησία, δεν πήγαινα στη Βόνη. Στη Βόνη πάω για τα σουβλάκια.
0: Είδε το καπνικό. Να πω τώρα να
1: του σουβλακίου, στα γλέντια ή με του σουβλακίου, πώς το λένε,
0: πώς πάει η γενική. Να με δώσω τώρα λίγο στεγνά, να με αυτοδώσω.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, όλοι γνωρίζουσι ότι είναι κλασικό έδεσμα, ειδικά στη Βόνη, στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, το καπρικό. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. It is what it is όμως, το δεχόμαστε, εντάξει. Αύριο, σήμερα λοιπόν που έχουμε αύριο τη δικιά μας την Αγία Μαρίνα, είναι του Χατζηδέικου, είναι... Θα σήμερα κάποια άλλη στιγμή. Τόσα χρόνια από το 96 που κάνουμε το πανηγυράκι μαζί στην εκκλησίτσα μας, ποτέ δεν έχουμε καπρικό και εγώ το έχω συνδυάσει στο μυαλό μου. Οπότε μετά θα φύγω από εδώ και πάω καρφί στην Κουτάλα. Αυτό είναι που σου λέω 100% αλήθεια.
1: Θεός.
0: Έχω παραγγείλει 3 χιλιά καπρικό να το πάρω μαζί μου.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ό,τι σου λέω. Ό,τι σου λέω, θα στείλω και φωτογραφία. Δεν
1: περίμενε, για να, θα το φάτε οικογενειακώς ή θα το. Ρε, ή παιδί, είναι για τους επισκέπτες.
0: Είναι το πανηγύρι τώρα εκεί πέρα, οι αυτόχθονες εκεί πέρα, οι ντόπιοι το ξέρουν. Mm. Οι πιο πολλοί έρχονται, ρε παιδί μου, είναι τέτοιο.
1: Ωραία.
0: Κέρασμα, θα δώσουμε στους ανθρώπους.
1: Ναι, είδα λεφτά, είναι 3 κιλά. Και θέλω να καταλήξω.
0: Είπαμε κέρασμα, να τονίσουμε τη λέξη κέρασμα, που είναι φάτε αυτό, να μην λιποθυμίσετε. Εντάξει.
1: Αλλά μου αρέσει το καπρικό με λεμονόφιλε, έτσι τυλιγμένο στη λαδόκολα, το κάνει ο πατέρας μου αυτό.
0: Το καπρικό.
1: Δεν παλεύεται.
0: Το καπρικό της Κουτάλας είναι από άλλο πλανήτη.
1: Εσύ, θα σε εμπιστευτώ.
0: Όχι, πίστεψε με.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Αν θες ένα μαζί να με βοηθήσει να το κουβαλήσω κιόλας, θα τόσο και μια μπουκίτσα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είμαι η Μαρία Μακράκη.
1: Δεν είναι αυτό, έχω δουλειά.
0: Ραφά σου είπα, δεν σου πω, λοιπόν, ξέρεις τι.
1: Έχω δουλειά.
0: Πες μας τα νέα της επισκοπής τώρα και άσε με εμένα με το καπρικό μου.
1: Λοιπόν, στην επισκοπή όπως είπαμε θα είναι στην Αγία Μαρίνα, δεν γίνεται. Αλλά μπορείς να πας, εγώ που θα πήγαινα, ναι, με ένα Ηράκλειο. Θα πήγαινα στο Κυπωθέατρο ο Νίκος Καζαντζάκης σήμερα 9 και 4. Παίζει αυτή η θεάρα, η γυναικάρα που και 100 χρονών να πάει, πάλι θα είναι θεά.
0: Η Μαρία Μακράγη.
1: Η Κατερίνα Δεδασκάλου.
0: Α, συγγνώμη.
1: Ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Παίζει η θεατρική παράσταση Πόρνη από πάνω. Δεν έχω καταφέρει να το δω. Πιστεύω θα αξιωθώ κάποια στιγμή.
0: Συγγνώμη, είναι πέμπτη χρονιά, τέταρτη χρονιά. Δηλαδή το πόρνιο από πάνω το βλέπω πάρα πολύ καιρό. Με τη διδασκάλου.
1: Δεν ξέρω, είναι η τέλεια. Είναι μονόλογος, ωστόσο. Είναι θεά αυτή η γυναίκα. Ό,τι και να κάνει είναι θεά. Τι να λέμε τώρα. Την έχω ξεχωρίσει από μικρή.
0: Ωραία, τι ώρα είναι σήμερα στο.
1: 9 και 4.
0: Μια χαρά.
1: Δεν προλαβαίνουμε εμείς, άστο.
0: Για εμείς έχουμε υποχρεώσεις.
1: Ναι. Μετά τι άλλο μπορώ να προτείνω. Μπορώ να προτείνω μετά στο διπλανό κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Του θείου μου.
1: Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Α, αυτού, μπράβο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η παράσταση Τα στενά παπούτσια τη Ζορζ Δεσαρή που περιοδεύει στην Κρήτη. Τώρα. Αυτή η ομάδα πρέπει να είναι τίποτα από. Όχι, από διπεθέ δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει από πού είναι. Το κοιτάω από χτες. Και είναι ενδιαφέρον, δηλαδή το έχω διαβάσει το συγκεκριμένο έργο. Θα είναι ενδιαφέρον, απλά δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία γιατί δεν.
0: Μπείτε και μάθετε.
1: Σε άλλα λόγια, ναι, μπείτε και μάθετε, σας παρακαλώ.
0: Το Ζουκού, έχουμε κάτι έτσι ενδιαφέρον, μια κάποια
1: λοιπόν,
0: εκδήλωση.
1: Αύριο
0: χαρακτήρα.
1: Στην Αυλία Γιώργου Σαμπάνη στο Τεχνόπολη.
0: Αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το πούμε, αλλά το ξαναλέμε.
1: Μετά.
0: Συγγνώμη. Στείλτε μου. Συγγνώμη, με συγχωρείτε που διακόπτω τη Μαρία Μακραγή. Στείλτε μου στο Viber 6931-929-929. Έχετε δει την αφίσα του Γιώργου Σαμπάνη στον δρόμο? Εγώ την έχω δει, εντάξει.
1: Έλα, κακοί άνθρωποι, μην το πεις.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφος άνδρας, δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Αλλά στην αφίσα. Εγώ θα το πω. Το ένιωσα και θέλω να επιβεβαιώσουν να μου πούνε όχι, είσαι χαζός. Στείλτε μήνυμα. Δεν μοιάζει με γάτα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το βλέμμα του, τα μάτια του. Μοιάζει με γάτα. Τι να κάνουμε τώρα. Εμένα αυτό μου θύμισε. Εάν θέλετε, επιβεβαιώνετε. Αν θέλετε,
1: σταμάτα, αρχίζω και κάνω τη γάτα.
0: Κάνει τη γάτα. Κάνει μου τη γάτα.
1: Λοιπόν, μετά. Αύριο επίσης μια επιλογή είναι Καριάτιδα από τον Γιώργο Καπουτζίδη. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Και αυτό το έχω δει στις αφισούλες στον δρόμο.
1: Ωραία. Εγώ όχι. Ενώ το σαμπάνι το βλέπω παντού. Τώρα, Σαββατοκύριακο. Πρέπει να προχωρήσω. Να προχωρήσω. Λοιπόν, γίνεται μια θελοντική μου δοσία στη Λότζια το πρωί. Το πρωί είναι μια πολύ καλή.
0: Δεν δίνεις το αίμα σου, δίνεις 10 λεπτά από το χρόνο σου.
1: Ισχύει.
0: Σλόγγαν ήταν από παλιά διαφήμιση μοδοσίας, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Δεν δίνεις το αίμα σου, δίνεις 10 λεπτά από το χρόνο σου.
1: Τέλος πάντων.
0: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το σλόγγαν.
0: Σ' αρέσει, σ' αρέσει αυτό
1: είναι. Δεν μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Μετά κάτι άλλο τώρα δεν ξέρω που θα πήγαινα εγώ για να πρώτη. Α! Παίζει το Σάββατο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Σε 9 η ώρα παίζει η κομμωδία του Μάνου Ζουιμπέκη, το πλυντήριο AI, που παίζει και η Μαρία Γιαμανάκη, η αγαπημένη μας. Δομήνικος Ταβερναράκης, ο Μάνος Ζουιμπέκης, Μαρία Καστελιανού. Παίζουν, να πάτε να τα δείτε τα παιδιά τα δικά μας. Και γενικά μπείτε βολταράκια.gr, γίνεται πάρα πολλά γλέντια αυτό το διάστημα.
0: Εσύ Μαρία, γενικά πού είσαι, πού θα είσαι.
1: Το Σουκού.
0: Δεν ρωτάω εγώ, ο Μακρόπουλος ρωτάει πού είσαι, εγώ δεν είμαι διχρητικότατος.
1: Θα του κλείσει και θα του πω.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όπως το άλλο πιο τραγούδι είναι που δεν θυμάμαι, που πάντα γυρνάω στο απρόσκλητο επισκέπτη. Απρόσκλητο επισκέπτη.
1: Μην μου πεις. Αν είναι κοκκίνου, δεν θα μου πεις, αλλά όταν ακούς κοκκίνου, είναι κοκκίνου. Η απόλυτη.
0: Όχι.
1: Δεν θα πεις τίποτα άλλο.
0: Όταν το ξαναπέξουμε, θα σου κάνω
1: απόλυτη.
0: Το γύρισμα.
1: Εγώ, αν ακούσω Ανούλα, πάλι απόλυτη θα πω, αλλά.
0: Μα μην είσαι απόλυτη.
1: Είμαι πολύ καλός άνθρωπος, Ευαγγέλη. Τι να κάνω.
0: Είσαι απόλυτη. Τι θέλω να σου πω.
1: Είμαι καλός άνθρωπος, είπα ότι είμαι.
0: Αυτό δείχνει να μην το διορθώσω. Να αφήσω να πέσει
1: φιλιά κάτω. Πολλά και καλημέρα εδώ πέρα στη Σταυρούλα, στη Τζορτζίνα, στη Χριστίνα. Ρε κορίτσια, είστε ξαδέρφες, αδερφές. Ποιοι είστε και έχετε το ίδιο επώνυμο.
0: Είστε σόι και αυλαβή.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ, καλημέρα στο συνονόματό σου, το Βαγγέλη εδώ πέρα, κάπου εδώ. Καλημέρα στη Βάσια. Η Εύα δεν μου είπε, από πού είναι η φωτογραφία
0: τώρα
1: σου.
0: Τώρα που είπε το συνονόματό μου, μου λέει κάποιο τη προάλλη, μου λέει, είσαι ο καλύτερος παραγωγός στον ΝΑΠ. Λέω, δεν είμαι καν ο καλύτερος Βαγγέλης στον ΝΑΠ. Όχι απλά παραγωγός. Δεν είμαι καν ο καλύτερος. Αφεντικό, πρέπει να βρούμε και άλλα ονόματα εδώ πέρα στους συναδέλφους.
1: Φιλιά πολλά και στο δικό μας το Βαγγέλη, τον άλλον.
0: Τον άλλον. Ναι, εγώ είμαι ο ένας, αυτός είναι ο άλλος.
1: Εσένα τα δίνω κάθε μέρα, σταμάτα.
0: Σταμάτα, πάψε, πάψε σάτι.
1: Ναι, ρε κορίτσιο, πείτε μου, είστε ξαδέρφες, είστε αδερφές, είστε ανιψιές και θείες.
0: Στο διξιαρχείο δουλεύεις.
1: Μου ήρθαν τρία ταυτόχρονα μηνύματα με το ίδιο επώνυμο.
0: Μπορεί να έχουν κάποια οικογενειακή μάζοξη, λέει, δεν πάρουμε και ένα εισιτήριο να πάμε μια διακοπή, ας πούμε. Αμέ, τι διακρισία είναι αυτή.
1: Ρε παιδί μου,
0: αλλά παιδί μου, εσύ τον το και εγώ την ίδια πορεία έχω. Εντάξει, είμαι κουτσομπόλης, τι να κάνω. Όλα.
1: Με τούτα και με τούτα, εγώ θέλω να τα ξέρω. Όχι, στα αλήθεια,
0: πίνασα. Λοιπόν, ναι. Να σε ενημερώσω ότι μόλις έλαβα μήνυμα από, από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που θα πάω να επισκεφτώ τώρα και άκουσε την αναφορά μου στο καπρικό και μου λέει, Βαγγέλη, επειδή εγώ δεν τρώω κρέας, θα μου φέρεις κανένα ψάρο μεζέ για γέρασμα.
1: Θεός.
0: Οπότε, για ρίξε μου μία καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Για ρίξε μου μία ιδέα τώρα. Τι μπορώ να πάω να πάρω μαζί με το καπρικό μου από την Κουτάλα σήμερα. Να κρατάω στους νηστεύοντες.
1: Στους νηστεύοντες.
0: Στους ασθενείς και διπόρους.
1: Στους πεσκετέριαν, γιατί ψαρό.
0: Μην βρίζεις τους ανθρώπους. Λοιπόν, προφανώς θα φερόμαστε στην Κουτάλα, στην οποία θα επικεφτούμε σε λίγο.
1: Από ψαρικά βλέπω ότι σήμερα έχει τσιπούρα στο φούρνο.
0: Μόνο αυτό.
1: Από ψαρικά είπαμε.
0: Επειδή ψάρι σε νηστίσιμο, τι έχει.
1: Λαχανοτολμάδες, αν είναι γιαλαντζή.
0: Λοιπόν, χάρη τώρα που ακούς.
1: Αρακά, λαδρό με πατάτες.
0: Αυτό που το γερνάς τώρα. Σπυρί τον αρακά, βόλο το βόλο. Θα το γενικά. Λοιπόν, χάρη, αν σου μίλησαν λαχανοτολμάδες, στείλε ένα μήνυμα και θα σου φέρω μια μερίδα. Έτσι, επειδή είμαι large τύπος.
1: Ήσου πάρτε μια παντζαροσαλάτα, ξέρω.
0: Δεν θέλω να τον ταΐσω τον άνθρωπο. Απλά για να μην μυρίζει το κρεατάκι, να πάρει και κάτι άλλο.
1: Διαφορετικά, τώρα καπρικό μπα να πάρει, γιατί το έχει παραγγείλει ο Ευαγγέλης και θα έχουμε μετά θεματάκι.
0: Το κανονίσει αυτό, ναι.
1: Θα φας κότσι χοιρινό, θα φας μοσχαράκι μπρεζέ με σάλτσα ψητού. Ρε, αυτό το μπρεζέ τι είναι, είπα ότι θα το ψάξω την προηγούμενη φορά και δεν το έκανα.
0: Με το ψάξει, πήγαινε και φάει, είναι απλό.
1: Πάω, σωστό και αυτό, έχει δίκιο. Ρολόι κοιμά γεμιστό με σαλτσούλα.
0: Τρομερό.
1: Από πάνω η σαλτσούλα, γεμιστό είναι με αυγό,
0: Αυγό και λιαστή ντομάτα και φέτα και
1: με μπάμιες. Να, μια ευκαιρία να τρως μπάμιες στη ζωή σου.
0: Δεν μπορείς. Θέλω να φάω, θα φάω το καπρικό.
1: Σου αρέσουν οι μπάμιες.
0: Ναι, τώρα σήμερα δεν θέλω. Έχω δικαίωμα να αλλάξω νόμιση. Σε κάθε περίπτωση, Μαρία, αυτά που τα βρίσκουμε.
1: Τα βρίσκεις εστιατόριο Κουτάλα, φυσικά, στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γωνία.
1: Με τηλέφωνο 2810-210-255. Διαφορετικά κέντρο, να δεις και το Βαγγέλη. Σήμερα θα τον δεις και πολύ. Βέβαια.
0: Σήμερα πάω, παίρνω το καπνικό μου και φύγω.
1: Ναι, Ανώπολεως 2 στο 2810-22-1485 τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, μην τα λέμε.
1: Φυσικά.
0: Μην τα λέμε συνέχεια. Κάθε μέρα το μενού αλλάζει. Κάθε μέρα φάει φρέσκο. Mm-hmm. Κάθε μέρα διαφορετικά πράγματα. Κάθε μέρα από τις 11 μέχρι τις 7.
1: Αυτό.
0: Σάββατο 12 με 4. Κυριακή να πάτε να φάτε πουθενά αλλού. Εντάξει, πρέπει τα παιδιά να ξεκουραστούν. Και έρχομαι τώρα σε λίγο. Το κορίτσια μας ακούτε με το καπνικό μαζί. Βάλτε μου και 32 λαχανοτολμάδες γιατί πρέπει να
1: τα
0: κεράσω
1: τους ανθρώπους. Μαζί με το καπνικό παίρνετε και ένα λαχανοτολμαδάκι παρεούλα.
0: Να φύγει mm-hmm. Κύλα, αυτό είναι.
1: Και κανένα κρασάκι να δίνετε στου ανθρώπου, καμιά ρακή κάτι.
0: Αν δεν οδηγάνε, ναι. Έχω πάρει ποτέ.
1: Ωραία, πάρει και κοκακόλα.
0: Και
1: νερό να πάρει.
0: Λοιπόν, η μάρα μου έχει δώσει λίστα και την έχω σε τέτοιο.
1: Εγώ
0: η κακιά. Από τη μάρα μου γίνει.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλει?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
8: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.

0: Απόδειξη αυτού που λέω συνεχώς ότι αυτή η εκπομπή είναι υψηλωτά του επίπεδου είναι ότι μόλις υπόθηκε η λέξη γονιπετής εδώ πέρα.
1: Και τι λέγαμε για τα τάματα που γίνονται αυτές τις μέρες.
0: Βρε, εσύ τα λες εγώ τάματα. Τάματα έτσι που τα λέω. Γιατί είχε την απορία. Θα σε δώσω στεγνά. Είχε την απορία η κυρία Μακράγη εδώ. Εάν κάνεις τάμα να πας στην Δίνο στην Παναγία με τα γόνατα.
1: Μέχρι που πήγα και έμαθα.
0: Ναι. Πώς πας με το. Αφού είναι η θάλασσα. Γιατί θα σου πω απλά ότι. Πας με το καράβι, το καράβι κάνει το συγκεκριμένο ήχο. Ωραία. Και δεδομένου ότι δεν είσαι ο Ιησούς Χριστός και δεν μπορείς να πας γονιπετής πάνω στη θάλασσα, πας με το καράβι και αφού πια πατήσεις στεριά, τότε ξεκινάει το τάμα. Τι να κάνουμε.
1: Υπάρχουν τάματα και τάματα. Εγώ άμα σου πω μια φορά, πω μιλάμε όταν ήταν όταν ήταν να πάω να δώσω, λέει lower, επειδή στην επισκοπή φημιζόμαστε για τις εκκλησίες μας.
0: Περίμενε. Παρένθεση. Άνω τελεία. Έχουμε πάει τάμα στην Τίνο με διαγωνισμό Σίτζετ και δίνουμε lower στην επισκοπή. Τι στο γέρο διάτανο, πού πάει αυτή η ιστορία, πες μου σε παρακαλώ.
1: Θυμήθηκα όταν ήταν να δώσει το lower.
0: Σε λίγο θα φανίζει και πού πάει στην ιστορία.
1: Και προσευχόμουν έτσι σε διάφορες εκκλησίες στην επισκοπή και είχα υποσχεθεί ότι αν το περάσω θα επιστρέψω να ευχαριστήσω. Και τώρα που το σκέφτομαι δεν το έκανα ποτέ.
0: Ωραία,
1: άρα είμαι μια αμαρτωλή.
0: Θα προτείνω κάτι άλλο στα παιδιά που μας ακούνε. Αν δίνετε κάποιο δίπλωμα, ένα lower, να προφήσετε για οτιδήποτε εξετάσεις. Το χρόνο που θα φάτε για να πάτε σε διάφορες εκκλησίες, κυρία Μακράγη, καθίστε να διαβάσετε. Δεν λέω ότι τώρα είναι πιο σημαντικό από το άλλο, αλλά πήγαινε σε μία εκκλησία ή να κάνεις tour εκκλησιών με απότερο σκοπό να μην διαβάσεις. Κάτσε, διάβασε. Πάλι νευρικός έπιασε δάρδιο γείτονας. Τα παιδιά μου πάλι διαβάζουν. Μας τώρα δεν υπάρχει κανείς λόγος. Βλέπουνε Μικι Μάου.
1: Πάψε.
0: Συγγνώμη,
1: δεν ωραία. Όσοι δεν πάτε Αγία Μαρίνα σήμερα, αύριο, έχεις κάτι να προτείνεις.
0: Να πάτε Αγία Μαρίνα στα Χανιά.
1: Θεός, Θεός.
0: Γιατί τι έχουμε εκεί πέρα.
1: Καμπάνκ, πώς το κάνεις χτες.
0: Καμπάνκ, μάρε. Beach Club Restaurant. Here's the information.
1: Το απόλυτο λοιπόν beach bar του νησιού στην Αγία Μαρίνα Χανίων, βραβευμένο με γαλάζια σημαία.
0: Δεν θα γιορτάζουν μεθαύριο, έχουν έρθει το
1: κλασικό. Γιατί όχι, κάτι θα έχουν. Συνδυάζει γαστρονομία θες, έντονη νυχτερινή ζωή με κάτι παρτάρες.
0: Oh yeah.
1: Αναμένονται και διάφορα live, οπότε θέλω πάρα πολύ να ελέγχει το insta του σταθμού μας από 92,9. Σίγουρα κάτι θα ανεβάζουμε, σας το λέω εγώ, σας το εγγυώμαι.
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο που ανεβάζει.
1: Φυσικά.
0: Στο Instagram, πράγματα.
1: Διαθέτει και παραλία και πισίνα, άνετες ξαπλώσεις. VIP καμπάνες εξού και καμπάνα μάρε. Mm-hmm. Με ιδιωτικό τζακούζι, παρακαλώ πολύ.
0: Το πιο αργύριο προηγούμενο για τις καμπάνες που παίζανε.
1: Πάντοτε υπάρχει κάποιος DJ. Ευχαριστώ που μου έδωσε τη διαφορά. Residence DJ.
0: Είναι ο Resident guest. Είναι ο Μέρο Καμαθιάρης. Ο guest είναι ο εποχιακός. Με εργόσιμο. Να στο πω έτσι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Καμπάνα μάρε λοιπόν. Τρέχει Αγία Μαρίνα Χανίων. Ό,τι πρέπει για να σου κου.
0: Επειδή μου πας προχεινάς τώρα μέρα που είναι και μετά πας και πίνεις και ένα μοχιτάκι, ένα ζόμπι, ένα κάτι της.
1: Ναι, πώς το κάνουμε το Μεγάλο Σαββάτο. Πάμε στην Ανάσταση, προσευχόμεθα, ανάβουμε τις λαμπάδες και μετά πάμε ποτό μέχρι το πρωί.
0: Ναι, 12 παρα 5 εκκλησία, 12 και 5 μαγειρίτσα.
1: Τέτοιοι είμαστε, τέτοιοι.
0: Μα, είναι το μήνυμα του Θεανθρώπου, της Αναστάσεως. Είναι το πέρασμα από το φθαρτό άνθρωπο στην αιωνιότητα.
1: Σε κάθαρα. Ή εμείς 15 Αύγουστο στην Επισκοπή. Πρώτα είμαστε εκκλησία όλη μέρα και
0: παρακαλώ την πρόεδρο του Πολιτικού Λόγω δαμάσας να μου στείλει το πρόγραμμα γιατί.
1: Ακόμα δεν το έχει στείλει.
0: Έχει βγει ακόμα. Παντρευόταν η γυναίκα. Γιατρές αγαπάω.
2: Κόλλησε την κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ποια είσαι εσύ που θα με κρίνεις, που θα κρίνεις τον τρόπο, το lifestyle μου?
1: Καμία, μια απλή κοινή θνητή που σε ζηλεύει.
0: Επειδή εγώ.
1: Συγγνώμη, με καταδίκασες από τη δηλώση, αλλά εσένα σε ζηλεύει.
0: Επειδή την Τρίτη, 4 η ώρα, εγώ ήμουν αλιάρδα.
1: Από τα κοκτέιλ!
0: Έτυχε!
1: Από το συνδυασμό ζάχαρη.
0: Πήγα εκεί που δουλεύει μια εξαδέρφη μου. Έφαγα 2 μπέργκερ, πολύ ωραία, εντάξει. Τα
1: φάγα. Δύο ήταν.
0: Ενάμιση.
1: Ένα έλεγε. Ενάμιση.
0: Είναι σμάσμπερε, το κρεατάκι είναι τόσο.
1: Είσαι όμως.
0: Δηλαδή είναι φλίδα κρέατος, εντάξει. Και μου λέει η Λαμπρινούρα, λέει, να κεράσω ένα κοκτέιλάκι. Λέω, μωρέ, δεν γερνάς. Και το κέρασε, ήταν ωραίο. Αλλά το όλο παγάγια είναι τώρα, μην νομίζεις τώρα, το ποτήρι τόσο. Όλο δηλαδή, το πίνω εγώ. Λέω, Λαμπρινούρα, δεν βάλεις άλλο ένα. Στο τρίτο μετά που την είχα ακούσει, το άφησα.
1: Αφού είναι λακερασμένο.
0: Όχι, τα άλλα δύο τα πλήρωσα.
1: Δεν
0: είμαι εγώ από τέτοιο, εντάξει. Και φεύγω και πήρω ένα καφέ, γιατί δεν ήταν οδηγήσω έτσι προφανώς. Απολαύστε υπεύθυνα πάντα. Και αφού συνήλθα λίγο, φεύγω και όπως περνάω στην Αμουδάρα, αντί να στρίψω αριστερά, στρίβω δεξιά. Γιατί να δω? Ένα μπιτσόμπαρο. Λέω, τώρα που μπήκα, μην προσβληθούν οι άνθρωποι να με δουν ότι μπήκα και έφυγα. Να πούνε, τι είναι αυτό, πάει
1: υπόψη. Τι είναι πια Coca-Cola.
0: Εντάξει. Και κατεβαίνω. Δεν είναι πια άλλα δύο εκεί πέρα. Γενικά την Τρίτη την έκανα λίγο Σάββατο την Τρίτη. Αλλά εσύ μου κάνει ζωή ποδήλατο, διάστη κατάσταση.
1: Φιλιά πολλά στην Ανούλα μου που μα ακούει και μου έστειλε μια τέλεια φωτογραφία να μου υπενθυμίζει να πίνω νερό. Που εγώ πίνω νερό συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου την έστειλε. Ήταν πάρα πολύ γλυκό εκ μέρου τη.
0: Και συγγνώμη.
1: Το ξέρει την αγαπάω και ο Νέιρ.
0: Μια και το ανέφερε. Ο πάγο από τι διάβο, από νερό. Οπότε εγώ πίνω σκοκτέ. Την πίνω νερό. Ενυδατώνομαι, ξεκάθαρο.
1: Άννα, απάντησέ μου.
0: Όχι, μην απαντήσω
1: τώρα. Σε 3-2-1.
0: Θα πάρω το ποδήλατό μου και θα φύγω.
1: Έλα, πάρ και το όνειρο, πάρ και το ποδήλατο και φύγε. Και πριν φύγει το ποδήλατο, θα πας να το πάρει από μοτοποδήλατο εμπορική.
0: Προφανώς,
1: Στεφανάκη,
0: αλλού θα πάω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι έχει να πει επί τούτου?
1: Θα συνεχίσω λοιπόν. Ναι. Από το 1958 προσφέρουν μια τεράστια ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες και στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας ή Εθνικής Αντιστάσεως 148 τους βρίσκουμε με τηλέφωνο 2810-346-138.
0: Και εσύ που μας ακούς τώρα, εάν για κάποιο λόγο δεν έχεις ποδήλατο, γιατί είσαι ενήλικας, γιατί δεν είσαι αθλητικός τύπος, γιατί στο κλέψανε. Λέμε τώρα, από εβδομάδα εδώ, από το πρωί 8 με 11, Δευτέρα έως Παρασκευή, θα δώσουμε δώρο ποδηλατάκι. Προσφορά τη με το ποδήλατο περίεργη στα φανάκια, προφανώς, εντάξει.
1: Ωραία που τα λες.
0: Είδες.
1: Χωρίς αρδάμ.
0: Προσπάθησα. Λοιπόν, από εβδομάδα, αφού σε έχουμε στείλει ταξιδάκι σε κλάδα τη επιλογή σου, θα πάρεις και ποδήλατο με 2 ρόδες. Το τονίζω αυτό, μπορεί να είναι απάτη. Να δίνουμε μονόκυκλο για του κλόνου του τσίρκου. Λοιπόν, μόνο εδώ πέρα, μόνο στον app.
1: Να πούμε κάπου εδώ ότι επειδή αύριο θα απουσιάζουμε και Μεσολαβή και Σαββατοκύριακο, η κλήρωση για τη Σίτζετ θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Θα γίνει τη
1: για
0: Δευτέρα,
1: να έχετε παραπάνω ευκαιρίες.
0: Για να συμμετέχετε και τη Δευτέρα. Mm-hmm. Οπότε Δευτέρα σε στέλνουμε ταξίδι και ετοιμάσαι να πάρεις το ποδήλατό σου μαζί.
1: Μετά.
0: Μετά, δεν τα πάω όλα μαζί. Να κληρώσουμε ένα θαλάσσιο ποδήλατο.
1: Για το όνειρό μου. Το
0: τρομερή ιδέα.
1: Έχουν οι άνθρωποι ό,τι θέλουν.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε ένα θαλάσσιο ποδήλατο. Είναι και τα Σίτζετ και το Στεφανάκι μαζί. Δύο
1: εγώ
0: σε ένα.
1: Προτείνω να δώσουν οι άνθρωποι που θέλουν το ποδήλατο αξίας 200 ευρώ, παρακαλώ πολύ.
0: Ναι.
1: Και να δώσει εσύ το θαλάσσιο ποδήλατο μετά.
0: Εγώ θα δώσω ένα θαλάσσιο.
1: Για να αξίζει το κοινό σου από εσένα ένα δώρο.
0: Ένα θαλάσσιο ελέφαντα θα δώσω εγώ. Έτσι με λένε όταν βγαίνω στην παράλια. Σταμάτα!

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτο. Και τα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: Ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: αλήθεια τώρα.
1: Εγώ θα το μαρτυρήσω ότι αυτό το τραγούδι ξεκίνησε. Θυμάστε την πρώτη φορά που το ακούσαμε και είμαστε σε φάση. Αλήθεια τώρα αυτό. Και πλέον είχε αναχθεί σε επίσημο soundtrack.
2: Και το χορεύουμε. Είναι το τραγούδι μας.
1: Είναι το τραγούδι μας αυτό. Καλημέρα στην Ελένα.
2: Ευχαριστούμε
1: που έγραψε τον ύμνο του από το πρωί 8 μέρε. Που ανεβάζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή από εκεί που είμαστε σε φάση. Τι είναι αυτό. Ξαφνικά είμαστε.
2: Τι είναι αυτό, δεν ήμασταν. Είναι παραπλανή ο τίτλο. Είναι έκφρασή μα και των δυο μα.
1: Την πρώτη φορά που έπαιξε είχαμε μία παγωμάρα σε φάση. Τι είναι αυτή η potato.
2: Την έχουμε ξαναπαρακαλέσει σε προηγούμενο live μας. Τώρα θα το ξαναπούμε.
1: Να μας ξεκάθαρα,
2: γράψει ένα ξεκάθαρα,
1: το ξεκάθαρα.
2: Ένα ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, δηλαδή, αφού κάναμε για αυτή την επίκληση στην Έλενα, να πούμε ότι η ώρα είναι 11:05. Έχουμε δουλέψει και υπερορίες σήμερα.
2: Και 4, έλα, υπερβολική, πάντα.
1: Ωραία, περίμενα. 48, 50. Λοιπόν,
2: καλημέρα στην Κάλια που μας ακούει από το
1: Βαλμυρό.
2: Ναι, οποία... να της πω ότι πλέον δεν υφίσταται η Κάλια, αλλά εγώ θα τη στέλνω την καλημέρα μου. Καλημέρα και στη δική μας Κάλια.
1: Σε όλες τις Καλλιόπες
2: του κόσμου. Μαρία, συγγνώμη δηλαδή.
1: Δεν πειράζει.
2: Ξέρω
1: δεν
2: ότι
1: πειράζει.
2: Είναι μια βαριά έλλειψη η Κάλια από το σταθμό, αλλά
1: η Καλλιόπη,
2: είμαι και εγώ εδώ.
1: Η Καλλιόπη κάθε μέρα μας καλημερίζει και δεν έχει καμία σημασία. Εμείς την ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας. Σε κάθε περίπτωση η παρέα μας όμως πρέπει να βαρέσει ένα σκορπίδι, γιατί έχει πάει 11:05 και 17. Εντάξει, Μαρία Μακράκη.
2: Εσύ να πεις καφέ, εγώ έχω να πάω.
1: Δεν έχω να πιω καφέ, πρέπει να πάρω το καπνικό μου και να φύγω.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Δεν με παρακολουθείς, Λοιπόν, σήμερα ο παρέακι εξαφανίζεται γιατί έχει πάει 11 και κάτι ψηλά. Μικρή παύση όμως. Τη Δευτέρα, το τονίζω, αύριο εμείς εξαφανιζόμαστε. Είμαστε πολύ πιστοί άνθρωποι. Αλλά Δευτέρα είμαστε πάλι εδώ, λίγο μετά τις 8, για να κάνουμε και την κλήρωση να δώσουμε τα εισιτήρια. Γιατί όποιος έχει ακούσει αυτό εδώ. Μπορεί να πάρει το εισιτηριάκι και να πάει στην Κυκλάδα της επιλογής του. Λοιπόν, θα είμαστε ξανά εδώ πέρα.
2: Στο ΝΑ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Ευαγγέλη Χατζηδάκη.
1: Και φυσικά Μαρία Μακρά, γιατί αυτό το ντουέτο τώρα έχει κλειδώσει και δεν χαλάει για κανένα λόγο. 12 η ώρα, Γιώργος Μπαλοθιάρης, εγώ Βερίγο, φέρνω εδώ πέρα καλοκαίρι στο Νότο μέχρι τις 2.
2: Και δεν χάνει την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματό σου. Μαζί μας είχαμε.
1: Φιλοσοφίες.
2: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
1: Κουτάλα.
2: Ριβιέ. Καμπάνα Μάρε.
1: Πάμε στην κόπα.
2: Εσύ φταίει.
1: Εγώ φταίω πάντα. Είχαμε Σίτζετ. Είχαμε είδες, ορίστε. Εσύ φταίει για όλα. Μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Κανονικά η Μαρία εδώ πέρα θα πει φιλιά πολλά, αλλά.
2: Φιλιά πολλά.
1: Την έχει πιάσει το σπαστικό γέλιο. Οπότε θα πω εγώ φιλιά πολλά και ραντεβού από εβδομάδα. Να περάσετε ένα τέλειο σουκού. Σας περιμένουμε όλους εδώ. Σταμάτα, γελάς. Πλάσμα της κολάσεως.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
2: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός. Με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις Φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: οποίους με νέσεις δεν καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με πάθος, με θετική ενέργεια. Γιατί άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα και είναι και 5η 16 Ιουλίου.
1: 5η 16 Ιουλίου, στη μέση του καλοκαιριού, στη μέση της εβδομάδας. Κοντεύουμε προς το
0: τέλος.
1: Προς το τέλος, παραμονή Παρασκευή σήμερα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε και να κάνουμε. Αρχίζει σιγά σιγά και καθαρίζει και ο λαιμός μου από το βήχα και από όλα αυτά. Οπότε μαντέψτε, επιστρέφουν οι φωνές, επιστρέφουν οι κραυγές, επιστρέφουν οι κόρνερς, θα γίνει χαμός.
0: Τι ωραία.
1: Είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα.
0: Και εννοείται πως μέσω του www.καλοκαίριστονότο.com ερχόμαστε πιο κοντά και με εσάς που είσαστε πιο μακριά μας. Μας ακούτε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν μας στέλνετε μηνύματα και στα social media της εκπομπής Καλοκαίριστονότο. Θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου υπάρχει τέλος πάντων social media, έτσι, για να επικοινωνούμε ακόμα πιο όμορφα. Φωτογραφίες, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, όλα τα θέλουμε από τους ενδυνάμει πλατσουρίστες. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Δεν γίνεται να μην συμμετέχετε σε όλο αυτό που γίνεται.
1: Και φυσικά να πούμε ότι χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα comeback και ένα sequel. Δεν ξέρω πώς να το πω. Τι υπόσχεση να δώσω, σαν πολιτικός μιλάω τώρα, για αυτό το οποίο κάνετε στο Ρακοκάζανο, παιδιά. Κάθε μέρα πραγματικά δεκάδες, εκατοντάδες σχόλια, χιλιάδες προβολές σε YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Τα έχετε διαλύσει όλα. Έχετε σπάσει το replay και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που συμβαίνει με το Ρακοκάζανο τις τελευταίες ημέρες.
0: Εντάξει, ένα backstage νομίζω το αξίζουμε.
1: Ναι, πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν ξέρω. Ελπίζω να προλάβουμε φέτος να πούμε ότι έρχονται νέα επεισόδια Mad Kusunu Stories αυτό το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα έρχεται και το Glendy Hopper στο πρώτο.
0: Και τα υπόλοιπα.
1: Βέβαια. Οπότε λοιπόν θα είμαστε σε επαφή για όλα όσα έρχονται. Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα όμως?
0: Σήμερα έχουμε καταρχήν να μιλήσουμε με Ελευθερία Μπεμπή για να δούμε την ατζέντα μας, να τις φτιάξουμε, να προγραμματίσουμε όλα τα γλέντια που γίνονται εκεί. Γιατί πραγματικά θα είναι μια σύνδεση επική σήμερα. Φαντάζομαι ότι τα γλέντια φτάνουν από εδώ μέχρι την Αθήνα.
1: Βέβαια.
0: Επίσης έχουμε να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας σε μια φανταστική παραλία, επίσης στο Ρέθυμνο, στις μαγευτικές Λίγκρες.
1: Λίγκρες.
0: Λίγκρες.
1: Είναι σωστό το όνομα?
0: Σωστότατο, και βεβαίως εκεί θα μας βρουν κρυστάλλινα νερά, επιβλητική βράχη, και εννοείται πως η συγκεκριμένη παραλία δεν είναι και πολύ εύκολο να την πας, ούτε και έχει και πάρα πολλές ανέσεις.
1: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
0: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και να φτιάξουμε κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να το πω.
1: Τι είναι δηλαδή?
0: Κρόκεμπουκ.
1: Συγγνώμη.
0: Κρόκεμπουκέ.
1: Τι λες μωρέ, χωριάτα που σε πήρα από τα χωριά και δεν ξέρεις τον κρόκπους.
0: Συγγνώμη.
1: Το κρόκπουσέ, όπως λένε άλλοι.
0: Συγγνώμη, αλλά εμένα ρουλιός μου ερχόταν να το πω, γι' αυτό το είπα έτσι.
1: Βέβαια, άμα τρως ντάκο και τηγανιτές πατάτες όλη τη ζωή, πού να ξέρεις τα κρόκπους που λέμε εδώ στη μαγειρική της ημέρας.
0: Συγγνώμη, αλλά χίλιες φορές θα προτιμήσω τον ντάκο παρά αυτό το κρόκεμπους, όπως το λένε. Που βεβαίως εννοείται θα το κάνουμε αλλιώς εμείς, όχι αλλά γαλλικά,
1: αλλά.
0: Ανακριτικά, με αφράτα, έτσι ωραία, και φτεδάκια, φυσικά πεπόνι, και εννοείται μπόλικη στάκα.
1: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
0: Έχουμε και pop-up story, εάν προλάβουμε, θα προλάβουμε γιατί όχι. Θα κάνουμε την πιο όμορφη βόλτα στη φύση και εννοείται πως θα ανακαλύψουμε και το μεξικάνικο αχλάδι, το οποίο φυτρώνει και στην Κρήτη και έχει γεύση ροδάκινο και μπανάνα.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Αλήθεια.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε. Απέναντι μου είναι η απαστεράπτουσα, super sexy, πρώην εγκυμονούσα Νιν Μιλφάρα και υποψήφια για το εξώφυλλο του περιοδικού Playboy Σφακίων, Γόχο Βερίγου.
0: Και απέναντι μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο comeback for a class και απεριόριστα, όχι απεριόριστα, αν διαφυσβήτητα γκρινιάρης, Γιώργος Μπαλουθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο, μπία πλατσουρίστα!
2: 2026. Peace, love, music.

Για ακόμα μία μέρα αυτός ο μυστηριώδης τύριος κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει το αποτέλεσμα για το τελικό του Μουντιάλ πριν αυτό καλά καλά γίνει. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει όλα τα άδυτα για το επόμενο μεγάλο γλέντι το οποίο θα γίνει στην Κρήτη. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τα επόμενα επαγγελματικά βήματα του Τάιλερ μετά το στραπάτσο το φοβερό που έφαγε από τις γιαγιάδες. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow, φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κερούλης και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε και φυσιολογά, όπως ξεκίνησε από την Δευτέρα, έτσι και σήμερα, πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει με τους αέριδες. Κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν ξέρω, ή να το πιάσουμε με το καλό, ή να το πιάσουμε με το άγριο, να αλλάξει λίγο τη διάθεσή του, γιατί εντάξει, φτάνει πια. Αριστήκαμε, οπότε θέλουμε τώρα πάλι να είμαστε κανονικά.
1: Αριστήκαμε
0: με τον πολύ, πολύ τρόπο, τόσες μέρες πια φτάνει.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε από τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου εκεί θα βρούμε και το βοτανικό κήπο Κρήτης. Ένας παράδεισος πραγματικά 200 στρεμάτων. Ας αποκόβει κιόλας, οπότε μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα σας χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπαχαρικά, βότανα, δέντρα από όλο τον κόσμο, αλλά φυσικά και από το νησί μας.
1: Μεξικάνικα χλάδια.
0: Και πραγματικά θα βρέσετε υπέροχα με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, με το αμόρι σας. Εννοείται, και θα το βρείτε 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνές, στον Ομαλό. Εννοείται πως τα Χανιά ανεμοδέρνονται. 6 ταμποφόρ και σήμερα. Ελπίζω πως μέχρι το βραδάκι θα έχουν πάει στα 5 για να έρθει η αυριανή μέρα που πάλι θα γίνουν 6.
1: Μάλιστα.
0: Η θερμοκρασία καλά κρατούσε στους 33 βαθμούς Κελσίου, οπότε δεν φτάνει που ζεσθενόμαστε, φυσιολογιόμαστε κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί τα πράγματα μαντέψτε, είναι το ίδιο ανεμοδαρμένα και βεβαίως τα κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί τα πράγματα μαντέψτε, είναι το ίδιο ανεμοδαρμένα και βεβαίως τα μποφόρια κάνουν πόρι πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων που θέλουν να γλεντήσουν.

0: άμμο στα μούτρα τους, και εκτός από αυτό τους βρίζουν και οι ντόπιοι, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να πάνε γρήγορα στη δουλειά τους, θέλουν να παρκάρουν εκεί που πάρκαραν πριν και εννοείται πως θέλουν τη ζωή τους πίσω. Έρχονται τουρίστες, μας τρώνε τα πάρκινγκ, πάνε και ξαπλώνουν στις ξαπλώστρες όλη μέρα. Φτάνει πια!
1: Αυτό θα πει κριτική φιλοξενία.
0: Έτσι ακριβώς. 6 ταμποφόρια και στο Ηράκλειο, 33 βαθμοί Κελσίου και ελπίζω πραγματικά να κόψει κάπως ο αέρας, γιατί θέλουμε κι εμείς να βγούμε έξω, να πιούμε το ποτάκι μας, να πιούμε το κρασάκι μας, να χαλαρώσουμε λίγο και όχι να λισομανάει ο αέρας από δίπλα μας. Και από το Ηράκλειο, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πέ!
0: Στο Λασίθι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου μαντέψτε. Και εκεί τα μποφόρια κάνουν πάρτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο δροσερά τα πράγματα. Και εννοείται πως θα έρθει και η αυριανή ημέρα, που πάνω κάτω τα ίδια πράγματα θα είναι. Πολύς αέρας, πολύ άμμο στα κεφάλια μας, πολύ έτσι σκόνη. Αλλά μη μου ανησυχείτε καθόλου, γιατί την Κυριακή, όπως βλέπω τα πράγματα, θα έχουμε άπνοια και φυσικά 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Τέλεια! Θα έρθει πάλι ο καύσωνας, θα φύγει ο αέρας. Τουλάχιστον θα έχουμε αυτό το ανεμοβόρι πάνω μας να μας καίει ζωντανούς. Κάτι είναι γι' αυτό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς, όπως ξεκίνησε ο κύριος Κερούλης από τα Χανιά. Εκεί, από εκεί θα συνεχίσω κι εγώ. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Μαζί μας και σήμερα ένα μοναδικό πάρκο στην Ευρώπη σε επίπεδο πλαρίδας. Ναι, πάτε πάλι η χλωρίδα.
0: Πλαρίδας και πλατσίδας.
1: Έτσι, η χλωρίδα και η πανίδα γίνονται μία λέξη πάντα, κυρίες και κύριοι. Είναι η γνωστή πλαρίδα, η οποία πραγματικά είναι η κορυφαία στην Ευρώπη και θα τη βρείτε μόνο εκεί, γιατί θα συναντήσετε πάρα πολλά φυτά, πάρα πολλά έτσι ζώα, δέντρα να ανακαλύψετε και φυσικά το εστιατόριο, το οποίο είναι επικό και φυσικά σας περιμένει γεμάτο με όλες εκείνες τις παραδοσιακές παρασκευές, με μαγειρική στην παραστιά, στο ξυλόφουρνο, το πετρόχτιστο. Φτιάχνουν, πώς το λένε, μινοϊκή μαγειρική σε πύληνα και μαγειρεύουν, έχουν αντικριστά. Και όλα φυσικά είναι κριτικά, τα βότανα είναι από τον κήπο, ακόμα και τα ναυσιδικά, τα κρασιά, τα πάντα είναι από την Κρήτη. Μπείτε σε αυτή την εμπειρία, απολαύστε το, γιατί πραγματικά είναι πολύ λίγα τα μέρη στην Κρήτη τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί τουριστικά.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω ότι εκεί είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε στην checklist σας, αν είστε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη.
0: Και επειδή σήμερα είναι Πέμπτη και αύριο είναι Παρασκευή, η μέρα που κάνουμε τις κληρώσεις από ανέκλας, και εννοείται πως θέλουμε να σας βγάλουμε στον αέρα, να σας πούμε μπράβο, συγχαρητήρια, κερδίσατε. Να δηλώνετε συμμετοχή, αλλά αύριο λίγο πριν τις 2 να είσαστε on alert, γιατί θα σας χτυπήσει η πόρτα την τύχη. Την Παρασκευή δίνουμε Ηράκλειο, Πειραιά, Πειραιά, Ηράκλειο για 2 άτομα με δίκλινη καμπίνα, παρακαλώ πολύ.
1: Αχα.
0: Να τα χρησιμοποιήσετε εσείς όποτε θέλετε και εμείς να σκάσουμε εδώ και να μην πάμε πουθενά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Αμέσως μετά ο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με τα μηνύματα, στα οποία ήδη έχουν αρχίσει και γίνεται και είναι λίγο καταγγελτικά. Τι κάνετε, που είναι τα γλέντια μας, γιατί δεν τα έχετε πει ακόμα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα είμαστε πάνω απ' όλα. Και φυσικά επανερχόμαστε και με την παραλία της ημέρας.
0: Ναι.
1: Όπου σήμερα θα πάμε στο νότιο Ράθυμνο να ανακαλύψουμε μια μοναδική παραλία, στην οποία ακούγεται μόνο το Could You Be Loved από τα ηχεία. Και φυσικά εσείς θα χαράζετε από κάτω, σαν να μην υπάρχει αύριο. Φύγαμε μια μουσική, διαφημιστικό break και επιστρέφουμε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Χοπ, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα.
2: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
1: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
2: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
1: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-251185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: App Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν πάμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: χέρι στον Άτο!
1: Ναι!
0: Και είμαστε δανά σε όλη την Κρήτη. Μάτρες 95 για το Λασίδι, Α92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, αλλά και σε όλα τα νησιά γύρω από το νησί. Κύθρα, Κάρπαθο, Σαντορίνη, Κάσο και φυσικά στην αγαπημένη μας τη Γάδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπολοτσιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Εγώ θα πάω γρήγορα στο Γιάννη, ο οποίος μας έχει στείλει ένα φανταστικό έτσι βίντεο από πανηγύρι Γιώργο στη Φινικούντα, εκεί στην Μεσσηνία. Δεν ξέρετε μόνο λέει εσείς η Κρήτη για απογλέντια, ξέρουμε κι εμείς. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ράκο Καζανό.
0: Αυτό ήτανε. Στο τέλος τραγούδαγε κιόλας.
1: Εγώ νομίζω ότι τραγουδούσε σίγουρα. Γιατί εντάξει, το σχόλιο ήταν ωραίο και δεν μπορούσε να μην το πω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας την Παντελή και τη φίλη μας τη Ρίδη, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο. Στον Νίκο και την Κέτη, οι οποίοι μας ακούν από το γραφείο τους επίσης από το Ηράκλειο και μας δίνουν πολλούς χαιρετισμούς. Θέλουμε και εμείς, παιδιά, να παίξουμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο σας. Αν το κάνετε, λύστε το Ηράκλειο κοντά να μας ειδοποιήσετε.
1: Αμέ.
0: Κρατάμε εδώ τα στοιχεία σας, παιδί μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη και τη φίλη μας τη Ρέη, οι οποίοι μας ακούν από τη Λευκάδα Γωγό. Ζηλεύουν Κρήτη, όνειρό τους να έρθουν κάποια στιγμή στο Ρέθυμνο, το οποίο το βλέπουν μόνο μέσα από τις φωτογραφίες. Έχουν και ένα μακρινό θείο εκεί πέρα από ό,τι μας γράφουν. Οπότε, να, παιδιά, ευκαιρία να επικοινωνήσετε με το θείο, να σας φιλοξενήσει κιόλας, να περάσετε ζάχαρη το καλοκαίρι.
1: Και εγώ θα σε πάω σε ένα μήνυμα που μας έχει στείλει η Γιάννα για τον Μανώλη Κονταρό, που θα βρίσκεται στα Φιλίσια Ηρακλείου 18 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτό είναι. Έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει μάλλον ένα διήμερο εκδηλώσεων. Οπότε σας περιμένω και θεατρική παράσταση έχουν και ωραία πράγματα. Οπότε να μην λείψει κανείς. Επίσης, έχω να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια μία όμορφη κοπέλα, η Δέσποινα, η οποία κλείνει, Γιώργο, τα 10.
0: Χρόνια πολλά!
1: Μας ακούνε εκεί με τη μαμά και είναι πάρα πολύ χαρούμενη, που, γιατί περιμένει πώς και πώς το μήνυμα το εορταστικό από το καλοκαίρι στο Νότο. Να σε χαιρόμαστε και ό,τι επιθυμείς.
0: Χρόνια πολλά, πάντα δημιουργικά, πάντα τρελά. Καλημέρες όμορφες στο Γιάννη και τη Βίκη, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από το Λουξεμβούργο. Και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόνισα το Λουξεμβούργο στο Λου, αλλά τέλος πάντων έτσι μου βγήκε. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν στα παιδιά εκεί στο Λουξεμβούργο, οι οποίοι μας ακούνε. Έχουν τεράστια νοσταλγία για κριτικό χωριό, καλοκαίρι, πεζούλι, μας γράφουν εδώ. Ρακές στο καφενείο. Τι ωραίες εικόνες αυτές οι οποίες μας ενώνουν, παιδιά, σε όλα τα χωριά βέβαια της Ελλάδας και στην Κρήτη φυσικά. Καλημέρα στο Στέλιο και την Πόπη, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χανιά, από το κατάστημά τους. Από το κατάστημά τους μας ακούνε επίσης στο Ρέθυμνο. Οι φίλοι μας εδώ, η Μιχαέλα, η Σοφία και η μικρή Άννα, τα φιλιά μας να στείλουμε στο Ρέθυμνο. Όπως επίσης και στην Γκράνα Αμαρίου, εκεί όπου ετοιμάζονται, λέει, να παίξουν θέατρο. Έχουν στήσει, λέει, μια παράσταση εδώ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς, αλλά τους ευχόμαστε πραγματικά να περάσουν υπέροχα.
1: Πολλά, πολλά φιλιά να στείλουμε στη Γεωργία που μας ακούει και είναι συντονισμένη από Άγιο Νικόλαο. Η Ελένη μας ακούει από τη Νέα Αρτάκη, που δεν έχω ιδέα που είναι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Στείλε μας καλέ περισσότερες πληροφορίες. Η Σεβαστή είναι συντονισμένη και μας ακούει από τα Φιλιατρά, Γιώργο. Πολλές καλημέρες να πούμε και στο όμορφο το ζευγαράκι εκεί, το Πίτσι Πίτσι. Περιμένουν, λέει, περιμένουν να πάνε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο γλέντι της Ψαρής Φοράδας. Περιμένουν πως και πως, γιατί έχουν εκείνη την ημέρα επέτειο.
0: Ψαρή Φοράδα νότια του Ηρακλείου, έτσι.
1: Ναι, έχουν επέτειο, Γιώργο, τα παιδιά.
0: Α, και θα πάρει στο γλέντι.
1: Ναι, γιατί είχαν, λέει, και στο γάμο του τον Αντώνη τον Μαρτσάκη. Οπότε
0: τι μπάλα έπαιξε, ρε μπρο. Τι μπάλα έπαιξε και επέτειο και γλέντι. Πώς θα πάντρεψε έτσι, ρε φίλε. Πες μας το μυστικό. Λοιπόν, εγώ να σε πάω σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Μας έχουν στείλει εδώ πέρα ο Παναγιώτης και η Μαρίνα, που γίνεται σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι, λέει, η Μπαντίνα και η Σαξ Ensemble. Είναι φιλαρμονικές οι οποίες συναντιούνται στον αύριο χώρο του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου, σήμερα, 5η 16 Ωραία. Ιουλίου, ώρα έναρξη 9 η ώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη φυσικά. Είναι μια εκδήλωση η οποία υποστηρίζεται από το Δήμο του Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης. Και να πούμε ότι εκεί θα ανακαλύψουν και όλοι οι φίλοι μας το μαγικό κόσμο των πνευστών. Έτσι είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Θα ακουστούν γνωστές επιτυχίες στη τζαζ, κινηματογράφο, της κλασικής μουσικής. Υπέροχη εκδήλωση σήμερα λοιπόν στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί έξω από τον Άγιο Τίτο. Όλοι όσοι είστε Ηράκλειο, κάνετε διακοπές ή βαριέστε γενικά, κατεβείτε μια βόλτα.
1: Και από το Ηράκλειο, εγώ θα σε πάω στη Ζυρίχη, σε ένα μικρό καφέ εκεί στην Ελβετία, όπου υπάρχει μια πολύ ελληνική έμπνευση. Τα φιλιά μας λοιπόν στον Ανδρέα και σε όλο το team. Παιδιά, εδώ θα βρείτε φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο, μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα και φυσικά το γιαούρτι μας το όμορφο. Σας περιμένω. μένουμε. Είστε λίγο μακριά για μας.
0: Παιδιά, κάπου διάβασα.
1: Αλλά θα ήθελα πολύ να έρθω.
0: Κάπου διάβασα και είδα, νομίζω, σε ένα βιντεάκι ότι κάποια ελληνικά εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, τώρα και με τις απευθείας συνδέσεις που υπάρχουν με τις αεροπορικές εταιρείες κτλ., καταφέρουν να έχουν φρέσκο ψάρι από Ελλάδα, από Κυκλάδες, από νησιά, από Κρήτη. Και πας, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αστόρια, ή πας εκεί και τρως και σου λένε, ξέρω εγώ, γαύρος ψαρεύτηκε χθες.
1: Ναι, αλλά πόσο το χρεώνουνε, ρε Γιώργο, γιατί είναι και το αεροπορικό εισιτήριο στη μέση.
0: Παιδιά, δεν είναι λίγο αυτό λίγο τρομακτικό? Δεν ξέρω, δηλαδή τώρα να πάω, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη και να φάω γαύρο που ψαρεύτηκε, ας πούμε, ανοιχτά της Κρήτης.
1: Φοβερό.
0: Εχθές. Ψαρεύτηκε χθες, δηλαδή κάποιος χθες το ψάρεψε και ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, το έχουν αυτοί και το τρώω εγώ την επόμενη μέρα. Δηλαδή μου φαίνεται κάπως τρομακτικό, δεν ξέρω.
1: Πολύ.
0: Αλλά
1: ωραία,
0: μπράβο
1: είναι.
0: Που γίνεται, μπράβο που γίνεται. Καλημέρα στο Θανάση και τη Γεωργία, οι οποίοι μας ακούνε από την Καλαμπάκα Γωγό. Τα φιλιά μας στην όμορφη Καλαμπάκα. Όπως και μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στο Σπύλι, στον Νίκο Γιατηρούλη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί και ετοιμάζονται για γιορτή, Γωγό, για τα γενέθλια, συγγνώμη, της φίλης μας της Ρούλας.
1: Τι γίνεται, παιδιά, σήμερα? Έχουμε... πολλά γενέθλια, πολύ επαιτή.
0: Ναι, να τους ευχηθούμε να περάσουν υπέροχα. Γενικότερα είναι μια πολύ γιορτινή περίοδος. Και να πούμε και μια μεγάλη καλησπέρα και στην Παναγιά Παιδιάδος, όπου σήμερα το βράδυ ο Γρηγόρης Αμόλης ετοιμάζεται για το μεγάλο γλέντι εκεί στο χωριό. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει στείλει την αφίσα και όλες τις λεπτομέρειες. Μας έχουν καλέσει τα παιδιά να περάσετε υπέροχα, υπέροχα, παιδιά. Σαμόλαρος, θα γίνει χαμός απόψε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα θα πάμε νότιο Ρέθυμνο, θα πάμε σε μια μαγική παραλία, Λίγκρε το όνομα. Όσοι την ξέρετε, στείλτε μας περισσότερες πληροφορίες και έχετε πάει και έχετε βουτήξει να μας πείτε αν συμβαδίζουν αυτά που λέμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: ώρα για την παραλία της ημέρας. Σήμερα πάμε νότιο Ρέθμνο, φορτώνουμε μπαγκάζια, φορτώνουμε εξάδες ζαρός και φύγαμε για ακόμα μία μοναδική παραλία νότια του Ρεθύμνου με την ονομασία Λίγκρες.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο νότο ξεκινά! Powered by νερό ζαρός.

0: Όταν λέμε ότι η Κρήτη είναι ένα νησί που χρειάζεται δύο ζωές για να το γυρίσει ολόκληρο, νομίζω πως είναι πραγματικά κυριολεκτικό. Γιατί θα σας πάμε τώρα σε μια φανταστική παραλία. Ελπίζω να έχετε βάλει ήδη το μαγιό σας, η οποία βρίσκεται 51 χιλιόμετρα, είναι κάπως μακριά, νότια του Ρεθύμνου, ακριβώς κάτω από το χωριό Αγία Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί βρίσκεται και το όρος Σιδέροντας, Γιώργο.
1: Συγγνώμη, είπες όρος ασιδέρωτο.
0: Όχι, Σιδέροντας.
1: Α, μου θύμισε μια καρέκλα που έχουμε σπίτι μας.
0: Είναι ουσιαστικά το κεντρικό τμήμα της παραλίας που οι ντόπιοι αποκαλούν Ακουμιανή Γυαλιά.
1: Ακουμιανή Γυαλιά.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ωραίο αυτό, είναι όρος κινηματογραφικός αυτός.
0: Εννοείται.
1: Χθες παθιασμένα έκαναν έρωτα στην Ακουμιανή Γυαλιά.
0: Η Λίγκρες είναι μια μεγάλη παραλία, οπότε όλο το χρόνο και να έχει και πάρα πολύ κόσμο δεν σας νοιάζει καθόλου. Έχει ωραίο έτσι χοντρό έτσι βοτσαλάκι και φανταστικά βαθιά νερά.
1: Έτσι που το είπες, έτσι έχει χοντρό ωραίο και σε συνδυασμό με το όνομα τρόμαξα λίγο.
0: Όχι, όχι, μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό. Πραγματικά εντάξει, υπάρχει μια δύσκολη πρόσβαση γιατί είναι κάπως μακριά από το Ρέθυμνο, αλλά είναι μια κατάσταση έτσι ωραία να πας εκεί, να περάσεις όμορφα, να ηρεμήσεις. Φυσικά η παραλία.
1: Πώς πάμε στην παραλία, πάμε με αμάξι, δεν το αφήνουμε και κατεβαίνουμε, έχει σκαλάκια τύπου.
0: Ναι, βρε παιδί μου, εκεί κάτω από το χωριό Αγία Παρασκευή, όπως σου είπα.
1: Α, είναι δίπλα το χωριό δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Απλά είναι λίγο μακριά από το Ρέθυμνο. Έχω επίσης να σου πω ότι η παραλία δεν είναι ιδιαίτερα οργανωμένη, αλλά. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Υπάρχει εννοείται ταβέρνα.
1: Υπάρχει ταβέρνα στην παραλία.
0: Βέβαια. Υπάρχει και έτσι, η συγκεκριμένη ταβέρνα έχει και δωμάτια για να μείνεις.
1: Αλήθεια το λες.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, τώρα είμαστε λίγο. Δεν συμβαδίζουμε με αυτά που δείχνουμε στα social media μας. Έχουμε ανεβάσει την παραλία Λίγκρες εκεί πέρα στο Facebook και στο Instagram.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία δεν έχει την παραμικρή ανθρώπινη παρουσία. Είναι όλα ένα. Σαν να βλέπεις ταινία από το Hollywood που είναι κάτι παραλίες, ας πούμε, στην Καραϊβική. Πού είναι οι καντίνες στα εστιατόρια για τα ενοικιαζόμενα?
0: Δεν είπα εγώ τα καντίνα, εγώ είπα ταβέρνα. Είναι στο δυτικό τμήμα και όπως σου είπα είναι τεράστια η παραλία. Δεν είναι μικρή, δηλαδή είναι χιλιόμετρα, κατάλαβες. Οπότε στο δυτικό τμήμα, εάν πάτε εκεί και αν φτάξετε, να ξέρετε ότι έχει και ταβερνούλα, έχει και δωμάτια για να μείνετε και εννοείται ακριβώς στο σημείο που τελειώνει η παραλία στα δυτικά,
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: που είναι
1: η
0: ταβέρνα,
1: ναι, ναι.
0: Θα βρείτε και έναν εντυπωσιακό
1: Λίγκρα
0: καταράχτη, βεβαίως, βεβαίως, που ρίχνει το νερό του κατευθείαν στην παραλία και έχει νερό όλο το χρόνο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Λίγκρες τι σημαίνουνε? Γιατί έχω ρωτήσει και λίγο και σκέφτομαι διάφορα εγώ τώρα. Μήπως έγινε κάποιο λάθος το όνομα αντί για Ιώτα ή να πούμε ξέρω κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις Λίγκρες. Είναι καταρχήν πολλές οι Λίγκρες?
0: Τι να σου πω, βρε Γιώργο, νομίζω ότι δεν είναι πολλές οι Λίγκρες.
1: Τι σημαίνει Λίγκρες, θέλω να μάθω.
0: Να το ψάξω το Google να το βρεις. Γιατί εκεί δεν είναι τόσο έτσι το όνομα που μας παρασέρνει, όσο η ωραία παραλία που αν την πάρεις κατά μήκος θα φτάσει μέχρι την Τριόπετρα, σου λέει.
1: Μάλιστα.
0: Και εννοείται πως θα πας εκεί και στην περιοχή Ξηρομιλιά, που έχει και υπέροχους γεωλογικούς σχηματισμούς.
1: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Έχω βρει μια σελίδα η οποία λέγεται Λίγκρες.gr.
0: Απίστευτο.
1: Και είναι η ταβέρνα εκεί πέρα, τα δωμάτια, μάλιστα.
0: Α, είδες, βρήκαμε και την ταβέρνα και τα δωμάτια.
1: Παιδιά, είναι ωραία η ταβερνούλα εδώ. Πω, είναι τίμια, δεν είναι άσχημη.
0: Επίσης, έχω να σου πω ότι υπάρχει ένας τεράστιος κόκκινος βράχος,
1: ναι, ναι,
0: των Λίγκρων, που είναι και το σήμα κατά τεθέν της παραλίας.
1: Προσφέρουμε, λέει, φρέσκο ψάρι που ψαρεύουμε με το δικό μας ψαροκάικο.
0: Είδες.
1: Μάλιστα.
0: Πας και βόλτα με το ψαροκάικο, αμαλάχι.
1: Για κάτσε να δω και τη μέσα εδώ πέρα.
0: Επίσης, έχω να σας πω ότι εκεί προς το βόρειο-δυτικό τέρμα της παραλίας, εκεί που είναι και ο καταράχτης,
1: ναι,
0: Γιώργο,
1: ναι,
0: αυτό που θα πω,
1: ναι,
0: σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί.
1: Εκεί κάνουν μπάνιο οι Λίγκρες.
0: Υπάρχει το Κατσούνι.
1: Το Κατσούνι!
0: Το οποίο εκεί είναι μια περιοχή που πας και τα πιάνει.
1: Και σε κυνηγάνε με τις κατσούνες τις Λίγκρες.
0: Όχι, παιδί μου, εκεί πάνε γυμνιστές, τα πετά όλα και κάνει μπάνιο. χρόνια, μα θέλει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Στις κατσούνες δίπλα από τις λιγκρές.
0: Είναι το κατσούνι, ναι.
1: Α, το κατσούνι.
0: Βεβαίως.
1: Α, okay.
0: Το κατσούνι του Αγαλιανού.
1: Συγγνώμη, του ποιου?
0: Το κατσούνι του Αγαλιανού.
1: Του Αγαλιανού.
0: Εκεί
1: ο Αγαλιανός
0: να...
1: ποιος είναι και γιατί πρέπει να φοβόμαστε το κατσούνι του?
0: Βρε, πριν δεν είπαμε ότι λέγεται Αγαλιανό Ακουμιανή γελιά.
1: Ναι, πού κολλάει αυτό από τον Αγαλιανό?
0: Τι να σου πω, τέλος πάντων, εκεί μαζεύτηκαν.
1: Ποιος είναι ο Αγαλιανός?
0: Και βγάλανε ωραίο νόμο.
1: Που πετάει έτσι έξω το κατσούνι του.
0: Δεν πετάει το κατσούνι του. Κατσούνι λέει και η περιοχή που μπορείς να τα πετάξεις όλα. Πάντως εκεί μπορείς να απομονωθείς.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, είναι τεράστια η παραλία και δεν έχει ποτέ κόσμο σχεδόν.
1: Παιδιά, είναι πολύ τίμιο. Βλέπω εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα δεν κάνω διαφήμιση. Έχω μπει στη σελίδα του τώρα. Έχω πετάξει.
0: Αλίμονο, πού θα μπαίνεις εσύ?
1: Γιατί να μην πληροφορήσω τον κόσμο? Τον κόσμο. Λοιπόν, οι τιμές είναι για το δωμάτιο 40 ευρώ τύπου, 35 και κάτι τέτοια. Να πας εκεί να κάνεις τα μπάνια σου, να μείνεις, να είσαι στην ταβέρνα όλη μέρα εκεί με τους ψαρογάδες σου, φέρνουν και σταΐζουν ψάρια.
0: Λόγω του ότι είναι πολύ μακριά από το Ρέθυμνο, η τουριστική ανάπτυξη είναι αργή, κατάλαβες. Δεν έχουν φτάσει ακόμα οι τιμές οι μεγάλες.
1: Μάλιστα. Ωραία η παραλία Λίκρες, μου άρεσε.
0: Λιδές, έχει τα πάντα. Μπορείς να τη διαδοθείς. Έχει καταράχτη, έχει ένα τεράστιο βράχο.
1: Δηλαδή τώρα εσύ στις Λίκρες θα τα πετούσες?
0: Θα τα πετούσα, αφού είναι απομονωμένα εκεί.
1: Δηλαδή δεν θα σε βλέπει κανείς, άμα ερχόταν ο Γαλιανός και είχε την κατσούνα του?
0: Τι να σου πω, θα του λέγα βγάλετε και στα ρούχα σου να περάσουμε ωραία.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν κυρίες και κύριοι, Ακουμιανή γυαλιά. As known as.
0: Πώς λέγεται? Λίκρες.
1: Λίκρες, κυρίες και κύριοι, η οποία πραγματικά πρωταγωνίζει στην παραλία της ημέρας σήμερα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάινς, μπι επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
9: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
10: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
11: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
12: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
13: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
14: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στον Άρη! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Α92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κωκό Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Πελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες να πούμε στην Αναστασία που βρίσκεται στην Κύθνο. Παρακαλώ πολύ, διακοπές, αλλά το καλοκαίρι στο Νότο λέει πάντα το βάζω στο πρόγραμμά μου. Δεν πάω να είμαι στο Βόρειο Πόλο, σας ακούω.
0: Αυτή είναι η πιστή πλατσουρίστα, κυρίες και κύριοι.
1: Έτσι, πραγματικά σας ακούω, λέει, και φτιάχνει η καρδιά μου. Όχι πως με χαλάει η Κύθνος, έχει και εδώ αέρα.
0: Αχ,
1: αλλά δεν πειράζει. Καλές διακοπές, θα σου ευχηθώ, φίλη Αναστασία, να περνάς όμορφα και εννοείται πως θα τα ακούσει και αύριο καλοκαίρι στο Νότο.
0: Έτσι. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε στη φίλη μας τη Σοφία, η οποία μας ακούει από το Ηράκλειο, το γραφείο της, και στέλνει SOS. Παιδιά, ελάτε να με σώσετε. Προβλέπετε, λέει, άδεια το Σεπτέμβρη. Τι κάνουμε,
1: τι κάνουμε
0: τώρα.
1: Νομίζω.
0: Υπομονή, φίλη Σοφία. Νομίζω θα, έτσι θα συστήσουμε αντικαταθλιπτικά. Κάτι έτσι να ανεβάζει τη λίπη. Το μπορεί να φτιάξει αυτοσχέδια μοχίτο στο γραφείο. Κάπως να νιώθει καλύτερα μέχρι να έρθουν αυτές οι άγιες ημέρες.
1: Κοίτα, υπάρχουν και κάποιοι που δεν παίρνουν διακοπές καθόλου. Κάθονται στο σπίτι στην άδειά τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Οπότε πάλι καλά να λες. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας το Μιχάλη που και σήμερα είναι σε θάλασσες και ακτές και μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία από την αποβάθρα της Ιεράπετρας. Εκεί στην πάνω παραλία, κάτω παραλία, συγγνώμη. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Σοφία που μας ακούει από το Βόλο. Βόλο,
0: δε,
1: ελάτε για τσίπουρα, παιδιά. Θα έρθουμε κάποια στιγμή, Σοφία μου, να είσαι καλά. Τα φιλιά μας και στην αγάπη, την αγάπη μας και στην Αντιγόνη να στείλουμε. Και εννοείται πως θέλουμε κι εμείς να πάμε στη Γάβδο. Ετοιμάστε λίγο για Γάβδο.
0: Να τα, αυτά είναι τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερότερα είναι να περάσετε όμορφα και εννοείται. Πώς ζηλεύουμε.
0: Καλημέρες όμορφες να στείλουμε εκεί στο Φώτη και την Πέτη, οι οποίοι ετοιμάζονται για απόψε το βράδυ, λέει, στο θέατρο της Ανατολικής Σταύρου εκεί στα Χανιά. Θα έχει το χορεύοντας, λέει, με το Μίκη. Δεν μου δίνουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια χορευτική εκδήλωση με το Μίκη Θεοδωράκη, κάτι τέτοιο. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρα στο Μίλτο εκεί, το φίλο μας εδώ πέρα, το Γιώργο, οι οποίοι μας ακούν από το Ρέθυμνο, το κατάστημά του, είμαστε μια όμορφη καλημέρα. Από το Ρέθυμνο μας ακούει και ο Ηρακλής με την οικογένειά του. Τα φιλιά μας, Ηρακλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλά σου λόγια. Ερχόμαστε, μας λένε ο τηλέμαχος και οι φίλοι μας, οι Πινελόπη εδώ, οι οποίοι μας ακούνε από το Περιστέρι. Ερχόμαστε, λέει, το επόμενο μήνα στην Κρήτη. Θέλουμε, λέει, να μας προτείνετε παραλίες, ταβερνάκια. Δεν πάτε, ρε, σε
1: νησί. Στις Λίκρες να πάτε, που τα έχει όλα.
0: Στις Λίκρες, ναι, μπράβο. Πηγαίνετε εκεί στις Λίκρες, πηγαίνετε, πάρτε το δωματιάκι, να πηγαίνετε κάθε μέρα να τρώτε από το ψαροκάικο, να κάνετε τις βουτιές εκεί στο. Πώς το είπαμε αυτό που τα πετάς όλα?
1: Κατσούνι.
0: Στο κατσούνι να τα πετάτε όλα, να περάσετε υπέροχα. Επίσης, να πούμε κάπου εδώ και να ανοίξουμε μια παρένθεση. Η Κρήτη δεν είναι Κυκλάδες, παιδιά. Δεν έρχεστε σαν Σαντορίνη να σας προτείνουμε τρεις παραλίες και μία ένα ταβερνάκι. Η Κρήτη έχει, δηλαδή, ούτε εμείς που είμαστε τόσα χρόνια εδώ, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε σε όλες αυτές τις παραλίες, σε όλα αυτά τα φαράγγια, σε όλα τα χωριά. Υπάρχουν εκατοντάδες χωριά, υπάρχουν εκατοντάδες μέρη και πραγματικά θες μια δεύτερη ζωή να το γυρίσεις, όπως είπε και εγώ.
1: Και από το Περιστέρι, εγώ θα σε πάω στον προφήτη Ηλία του Ηρακλείου, εκεί όπου εξοραϊστικό σύλλογο προφήτη Ηλία, τα φιλιά μας εκεί στα μέλη. Ετοιμάζονται, Γιώργο, πήρε το δώσ για το γλέντι τους που θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μιχάλης Γιώτα Κουνάλης, Γιώργο, έχει το πρόγραμμα και Λευτέρη Γέωργη Λαδάκη.
0: Να περάσετε σούπερ, παιδιά.
1: Εννοείται, εννοείται. Επίσης, έχω να σου πω ότι η Δήμητρα μας ακούει από τη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Και αυτοί, εντάξει, άλλοι έχουν τα τσίπουρα, λέει, εσείς έχετε τη ρακή, εμείς έχουμε το ούζο μας.
0: Να τα.
1: Οπότε σας περιμένουμε, λέει, να πιούμε και στην παραλία ούζα.
0: Αυτό τώρα μου φάνηκε λίγο περίεργο το μήνυμα τώρα. Γιατί? Να πάμε για ούζα στη Μυτιλίνη στην παραλία. Είναι λίγο κάπως πονηρό, δεν ξέρω.
1: Ωραία θα ήταν πάντως.
0: Δηλαδή λέγαμε για Λίκρες τόση ώρα, επιτέλους ήρθαν και ένα ουζάκι να έρθουμε στα ούσια μας. Καλημέρες. Να στείλουμε στον Νικήτα και στη φίλη μας εδώ πέρα την Ξένια, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα από το Ηράκλειο. Την καλημέρα μας επίσης να στείλουμε και στη μικρή την Αριάδνη Γογό, η οποία μάντεψε. Είναι τα τρίτα γενέθλια σήμερα.
1: Έχει γενέθλια σήμερα
0: και ακούσαν τώρα και μας στέλνουν. Την καλημέρα μας, λοιπόν, στη μικρή την Αριάδνη, η οποία μας ακούει και μας δίνει τα φιλιά της, τα χαιρετήματά της. Καλησπέρα, παιδιά. Έχονται γενέθλιά μου σήμερα. Πολύ θα ήθελα να γνωρίσω τις γιαγιάδες από κοντά, να μπορέσουμε να γυρίσουμε κι εμείς ένα μικρό TikTok, λέει, για το λογαριασμό μου.
1: Να το κανονίσουμε.
0: Αριάδνη, ξέρεις κάτι, επειδή είναι τα γενέθλιά σου, το κάνουμε. Στείλε μας πληροφορίες να έρθουμε σε επαφή μαζί σου. Πού θα σε βρούμε, πώς θα μας βρεις τα λοιπά. Καλημέρες, όμορφες, στον Τρίφωνα και στη φίλη μας την Ευγενία, οι οποίοι μας ακούνε από το Ηράκλειο και αυτοί και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στη φίλη μας τη Ματίνα που μας ακούει από Μεγάλη Βρετανία, από το Fulham, Γιώργο.
0: Νάτα.
1: Ναι, θα είναι εκεί μέχρι, λέει, και το αρχές του Σεπτέμβριο. Οπότε κάνουμε υπομονή όλοι μας, λέει, για να έρθουμε πίσω στην Ελλάδα. Οι δουλειές μας κρατάνε μακριά, αλλά σας σκεφτόμαστε και θέλουμε να είμαστε εκεί να κάνουμε τα μπάνια μας.
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ είναι το μεγάλο γλέντι με τον Ανδρέα Μανολαράκη στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά, από την ομάδα του Γρανίτη, στο γήπεδο του Γρανίτη.
1: Αχα.
0: Να πούμε ότι θα περάσουν υπέροχος οι πάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη μας τη Μαρία για την αφίσα που μας έστειλε και την πρόσκληση την οποία μας έκανε. Όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε από τις 9 η ώρα που θα είναι η έναρξη και να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Σας ευχόμαστε. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στο Σπίλι, εκεί όπου ο φίλος μας ο Μάριος μας ακούει και μας στείλει μια όμορφη καλημέρα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα πλοία των Anek Lines, τα οποία είναι συντονισμένα μαζί μας σε όλη την Ελλάδα και στο ναυτιλιακό προσωπικό, αλλά και σε όλους όσους ταξιδεύουν. Αλλά και μια μεγάλη καλημέρα και σε κάποια λεωφορεία τα οποία ταξιδεύουν και μας στέλνουν πολλές φορές μηνύματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους, γιατί λέμε τα μηνύματα στην αρχή κάθε μισάωρου. Να πούμε λοιπόν στο λεωφορείο που ταξίδευε προς Ρέθυμνο από Ηράκλειο, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος ήταν μέσα και μας άκουγε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο για να μιλήσουμε με την Ελευθερία Μπεμπή για όλα τα πράγματα τα οποία έρχονται στο Ρέθυμνο, πολιτιστικά, γλέντια, εκδηλώσεις, θέατρα. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την ατζέντα της εβδομάδας και η Ελευθερία Μπεμπή είναι εκεί στο κέντρο της πόλης και μας περιμένει.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: παλεύοντας με την κάψα για τα πανηγύρια
1: και τον αέρα.
0: Και τον αέρα, η αέρια των πανηγυριών, κυρίες και κύριοι. Η Ελευθερία Μπεμπή, η οποία θα μας μοιήσει και πάλι σε όλες αυτές τις hot εκδηλώσεις, φτιάχνοντάς μας την ατζέντα για την εβδομάδα που έρχεται.
1: Καλησπέρα!
2: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Τα πάντα θα λέμε.
2: Είναι η περίεργη ώρα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι για κάποιους που έχουν ξενυχτήσει από γλέντι χθες καλημέρα, από κάποιους που έχουν ξυπνήσει από τα ξημέρωτα καληνύχτα.
0: Μα ποιοι πάνε στα γλέντια τεταρτιάτικο, πείτε μου, σας παρακαλώ.
1: Πολύ κόσμο.
2: Και να σας πω κάτι. Βλέποντας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, πραγματικά τα περισσότερα πανηγύρια είναι καθημερινές. Και όμως ακούω και μια χαρά πάει ο κόσμος και διασκεδάζει και ξυπνάει το πρωί και πάει στη δουλειά του.
1: Και ο λόγος είναι το ότι έχουμε και τους γάμους και τις βαφτίσεις τη Σαββατοκύριακα. Μην χάσουμε το γλέντι, κατάλαβες.
0: Έχουμε και αυτά, ναι, βέβαια. Βέβαια. Είναι τώρα και το 15 Αύγουστο που δεν γίνονται, οπότε πιέζεται λίγο η φάση.
1: Ναι, πιέζεται.
0: Και καθημερινές έχουμε γάμους πλέον. Τι, πλάκα μου κάνεις.
1: Άρχισαν να πάνε.
0: Χαμός γίνεται. Ελευθερία μου, τι κάνεις. Βάλε μας λίγο σε πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, καταρχήν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εκδηλώσεις είναι πλέον άπειρες, δεν τις προλαβαίνουμε με τίποτα να τις δούμε όλες αναλυτικά.
0: Έτσι.
2: Έχουμε φεστιβάλ κινηματογράφου, έχουμε θέατρα, έχουμε συναυλίες και βέβαια έχουμε πανηγύρια.
0: Και γίνεται χαμός ήδη, βλέπουμε παντού πανό στους δρόμους, βλέπουμε αφίσες, έχουν

0: γιατί πραγματικά γίνεται χαμός. Οπότε πάμε να τα δούμε. Θα ξεκινήσω από τα πανηγύρια, γιατί πραγματικά αξίζει να τα αναφέρουμε.
1: Πάμε,
2: πες μας.
1: Vamos.
0: Λοιπόν, σήμερα, 5η του 5η, 16 του μήνα, έχουμε στο στάδιο του Γάλλου μια πολύ μεγάλη κριτική βραδιά που σίγουρα θα γεμίσει από κόσμο. Θα βρίσκεται και ο Δημήτρης και ο Μιχάλης Κουνάλης.
1: Α,
0: το συγκρότημά τους, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Χαμός,
2: και κοντά και στο Ρέθυμνο, νομίζω πως είναι πάρα πολύ ωραία πρόταση.
1: Μια ωραία βραδιά, όσοι μας ακούτε από το Ρέθυμνο, να πάρετε το αμαξάκι σας, να πάτε στο Γάλλο, εκεί κοντά στο Ρέθυμνο.
2: Είναι και συγκοινωνίες.
1: Ναι, είναι και συγκοινωνίες, να πάτε να γλεντήσετε, να περάσετε όμορφα.
0: Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι το διοργανώνει αυτό ο νέος όμιλος ποδοσφαίρησης Ρεθύμνου. Γιατί δεν είναι μόνο οι πολιτιστικοί συλλόγοι, έχουμε και τους αθλητικούς συλλόγους που πραγματικά διοργανώνουν πολύ ωραίες βραδιές.
2: Βέβαια, δυναμικά φέτος.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Παρασκευή, που πλέον καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε γιορτές, ψάχνουμε και την αφορμή να κάνουμε και το πανηγύρι μας.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε έχουμε αύριο Παρασκευή στο Ρουμελίμιλο ποτάμου. Γλέντι με το συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού.
1: Αγαπημένος.
0: Έτσι, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, έχουμε στο Μοναστηράκι Αμαρίου πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, εννοείται, όπου μουσική θα παίξει ο Αντώνης Μαρτζάκης, εννοείται, με το συγκρότημά του. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε.
2: Να που μας το στείλνε αυτό, τα φιλιά μας.
1: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας και εκεί.
0: Έτσι. Νομίζω ότι θα είναι και τα πιο δυνατά. Στη Λούτρα επίσης έχουμε αύριο πανηγύρι με Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη.
2: Α, τέλεια.
0: Και προσπαρνάμε το Σαββατοκύριακο που έχουμε γάμους, όπως είπατε, και βαφτίσεις, και πάμε στη Δευτέρα.
2: Πού συνεχίζουμε.
0: Όπου έχουμε τον Αντώνη και τον Μανώλη Χαριτάκη στο Γερακάρι Αμαρίου.
1: Ναι.
0: Το πανηγύρι του προφήτη Λία.
1: Α, κάτσε τώρα, την Παρασκευή, ρε παιδιά, είναι της Αγίας Μαρίνας, είναι, είναι ημέρα.
2: Τη Δευτέρα
1: του προφήτη Λία.
0: Του προφήτη Λία, οπότε καταλαβαίνετε.
2: Τα πανηγύρια δίνουν και παίρνουν.
0: Έτσι, ειδικά τη Δευτέρα έχουμε και στο Μοναστηράκι Αμαρίου ξανά. Α, καταλαβαίνετε, εκεί δηλαδή πάει συνεχόμενα το πανηγύρι.
2: Το παίρνουν, βέβαια.
0: Έτσι, όπου θα έχουμε κριτική βραδιά με Γιώργο και Νίκο Στρατάκη.
2: Τέλεια, πω, μια χαρά.
0: Στην Αρχαία Ελεύθερνα επίσης έχουμε τη Δευτέρα πανηγύρι με το συγκρότημα του Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Και ποιον δεν έχουμε ακούσει.
2: Πραγματικά.
0: Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Έτσι, τον περιμέναμε.
0: Έτσι, ο οποίος τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Μιξόρου Αγίου Βασιλείου για να μαζί σχεδάσει με το συγκρότημά του.
1: Και να πούμε
2: και
1: ότι.
2: Πού να πρωτοπάς τώρα,
1: και πού να πρωτοπάς πραγματικά. Αλλά είσαι για όλες τις μέρες. Πέμπτη θες, Παρασκευή θες, Δευτέρα θες.
2: Δευτέρα έχει πολλά γλέντια.
1: Δευτέρα χαμός. Παιδιά, Δευτέρα τώρα που ανοίγει η εβδομάδα με τόσες υποχρεώσεις.
2: Ποια εβδομάδα, μωρέ, το προφήτη Ηλίας.
1: Ναι, μωρέ, κλείστε τα όλα.
0: Για μια μέρα τώρα.
1: Να
2: το γλεντήσουμε.
0: Έτσι, λοιπόν, εγώ θέλω να πούμε και για μια βραδιά που θα έχουμε την 3η 21 του μήνα στο Δημοτικό Κήπο.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο της πόλης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Αλέξανδρο Τζουγανάκη μαζί με τον Ανδρέα Μπικάκη. Οι οποίοι ενώνουν τις φωνές τους και δημιουργούν ένα νέο συγκρότημα, τους Διαβάτες. Και έρχονται λοιπόν να μας συστήσουν αυτό που έχουν ετοιμάσει. Οπότε νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον, όντως.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και καμία θεατρική παράσταση για τους φίλους που αγαπάνε το θέατρο.
1: Να πούμε βέβαια.
0: Γιατί έχουμε την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στο θέατρο Εροφίλη στη Πορτέτζα την πολύ αγαπημένη Κατερίνα Διδασκάλου. Όπου έρχεται, δεν ξέρω για ποια χρονιά, για πολλωστή φορά. Έρχεται λοιπόν στο Ρέθυμνο με την Πόρνη από πάνω.
2: Γιατί παράσταση είναι αυτή,
0: δεν το έχουν δει.
2: Πάει τόσο καλά κάθε χρόνο, λένε ότι θα σταματήσουν, αλλά κάθε χρόνο την ξαναανεβάζουν.
1: Εγώ έχω δει αφήσεις αυτής της παράστασης, δεν ξέρω, 500 φορές ειλικρινά. Δηλαδή, έχω δει την Κατερίνα Διδασκάλου σε διαφορετικές αφήσεις, διαφορετικές πόζες. Λέω, δεν ξέρω, τόσο καλά πάει αυτή η παράσταση.
2: Πάει τόσο καλά,
1: και έρχεται κάθε χρόνο παντού.
0: Και όμως, ναι, υπάρχουν, ακούω πολλούς που λένε ότι πάνε κάθε χρόνο και το βλέπουν ξανά και ξανά. Εγώ δυστυχώς δεν έχω καταφέρει τόσα χρόνια να πάω να το δω. Κάθε φορά που έρχεται, εγώ δεν μπορώ εκείνη την ημέρα. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί ακούω πολλούς και πάνε και ξαναπάνε και ξαναπάνε.
2: Μακάρι, εντάξει, μακάρι. Είναι σπουδαίο ηθοποιός, έτσι. Οπότε...
1: Εντάξει, δασκάλου είναι σπουδαίο ηθοποιός και είναι και γυναικάρα, να πούμε.
2: Καλά τώρα.
1: Παιδιά, είναι ωραία γυναίκα. Τι να λέμε τώρα. Μετά εκεί τα ωραία ήταν, ναι. Πού ήταν στη.
2: Στις μάγισσες. Στις μέλισσες.
1: Στις μέλισσες εκεί με τα ωραία. Μέσα στα μουρέλα που γινόταν οι ωραίες πράξεις, την είδαμε με άλλο μάτι τη δασκάλου.
2: Αξεπέραστες σκηνές.
1: Έτσι, έτσι.

0: ξέρω, έχουμε καθόλου χρόνο να πούμε κι άλλα.
1: Έχουμε ένα λεπτάκι, οπότε διάλεξε το πιο ωραίο.
2: Και πες μας το.
0: Ωραία. Είναι όλα πολύ ωραία, γιατί έχουμε και συναυλία μες στο κράτη Μάλα μας στις 20 του μήνα. Στο Ολόφο Φορτές, έτσι γρήγορα να το πούμε αυτό. Θέλω να σας πω και για τον Ένα Ουρανό Μαστέρια. Ναι. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που γίνεται κινηματογράφου, θερινού κινηματογράφου.
2: Τι ωραία.
0: Η ομάδα Εμείς και Εμείς διοργανώνει λοιπόν για ακόμη μια χρονιά αυτές τις βραδιές, όπου αυτή την εβδομάδα έχουμε την εβδομάδα κλασικής ελληνικής κωμωδίας στο Δημοτικό Κήπο.
1: Τι ωραία.
0: Θα δούμε τον Ηλία του 16ου, θα δούμε το Έλα στο Θείο, θα δούμε και άλλες πολύ ωραίες αγαπημένες ταινίες.
1: Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία σε μια εβδομάδα σημαδιακή που έφυγε μια πολύ αξιόλογη και μεγάλη ηθοποιός, η Μάρο Κοντού, που να τώρα που τέτοιες πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν και τον ελληνικό κινηματογράφο, όμοιος του οποίου δεν υπάρχει νομίζω στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ αξιολόγηση και μπράβο στα παιδιά και να πάτε να δείτε αυτές τις ταινίες από κοντά. Λοιπόν, Ελευθερία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Κρεμόμαστε από τα χείλια σου πλέον, γιατί όλο και, όσο και πλησιάζει ο καιρός με τον πόλεμο που θα γίνει.
0: Πολλά, θα έχουμε
1: έτσι,
0: πολλά.
1: Έτσι. Οπότε λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Φιλιά πολλά στο Ρέθυμνο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Bye.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Lines, B, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και Κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
2: Πάλι κρύο το νερό.
10: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
7: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
14: Κύριε Προϊστάμενε.
15: Η καινούργια είσαι εσύ.
14: Ναι.
15: Παρακαλώ.
14: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
16: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
17: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
18: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
19: Είμαι η Άννα.
20: Είμαι ο Λάκης.
21: Είμαι η Αφροδίτη.
22: Είμαι ο Γιάννης.
23: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
24: Είμαι η Αγάπη.
25: Είμαι ο Δημήτρης.
26: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
27: Είμαι ο Βαγγέλης.
28: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
29: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
11: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ναι και ναι και ναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Τελευταίο μισάωρο, καλοκαίρι στο Νότο. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Α92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ένας τύπος ο οποίος έχει βάλει την μπλούζα του στη μύτη για να μην μυρίσει τη σκατοκούρα. Μην πω τώρα τίποτα, την κόρνα αυτή την φανταστική.
0: Παιδιά είναι τέλεια, αλλά βρωμάει, δεν αντέχω άλλο.
1: Και λέγεται Γιώργος Μπολοθιάρης.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες στην Αγγελική, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από την Γλυφάδα.
0: Νάτα, στην Γλυφαδιώτησες.
1: Έτσι, έτσι, μας ακούει και θέλει πάρα πολύ να έρθει, λέει, φέτος στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά εμείς της φέρνουμε όλο αυτό το κλίμα, το υπέροχο που θέλει οπωσδήποτε να έχει και στο σπίτι της εκεί στη Γλυφάδα. Μας έχει στείλει και ένα βίντεο το οποίο δεν ξέρω τώρα τι να πρωτοπώ για αυτό το βίντεο, το φανταστικό. Ο Νίκος μας το έστειλε. Λέει μία, λέει, ωραία παρουσιάστρια εκεί, δεν ξέρω πού, στο εξωτερικό, με την κατσαρίδα που έκανε ρεπορτάζ εκεί στο Λος Άντζελες, Γιώργο.
0: Ποια είναι η κατσαρίδα που έκανε ρεπορτάζ?
1: Άστα, δεν ήταν η κατσαρίδα που έκανε ρεπορτάζ.
0: Α, που ήταν πάνω της.
1: Ναι, ναι.
0: Το είδα, φίλε.
1: Φοβερό, έτσι. Θέλετε τώρα εγώ να το σχολιάσω, να πω τι είναι συνήθω, να πω μπράβο στην κοπέλα. Εγώ, άμα είχα το μικρόφωνο και είχα και την κατσαρίδα πάνω, μάλλον θα πέφτα ανάσκελα. Όχι να κάνω ανασύχηση.
0: Παιδιά, απλά δεν συνεχίζει όπου και να είσαι, ρε φίλε. Πραγματικά σταματάς ό,τι κάνεις για να τη βγάλεις από πάνω.
1: Σκληρίζει.
0: Καλημέρες όμως, να στείλουμε στο Μαλεβίζη εκεί στη Ρένα και το Μινάτι. Καλημέρα μας στο Χάσι. Στο Χάσι, με συγχωρείτε, στο Ιγκαλιόπι, στο Σάκι, το Χάρη και την Τάνια, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί και πίνουν μπυράκια από το πρωί.
1: Αυτά είναι.
0: Καλημέρες να στείλουμε και στην Κερά, στη Σιτία, στο φίλο μας τον Μάρκο και το Θανάση, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί και κατευθύνονται για μπανάκι. Καλημέρα στη Ζήρο, στον Ορφέρ και τη Ράνια, οι οποίοι κατεβαίνουν και αυτοί για πάνω και μας ακούνε, είναι συντονισμένοι στα ομάξι τους. Από τη Σαντορίνη μας ακούνε ο Ηλίας και η Τζίνα, από κουζίνα γνωστού εστιατορίου. Ελάτε, λέει, παιδιά, να κεράσουμε φάβα, μας γράφουνε.
1: Πόπο, φάβα.
0: Τι ωραία τώρα, μια φάβα έτσι με ελαιόλαδο από πάνω, ε. Να είχαμε και μια ωραία σαρδελίτσα δίπλα. Παιδιά, έχω φτιάξει τώρα σενάριο στο μυαλό μου.
1: Εγώ από την ταβέρνα θα σε πάω στην Τίνο, εκεί όπου βρίσκεται η Αγγελική και μας έχει στείλει ένα φανταστικό βίντεο με τις γιαγιάδες οι οποίες κάνουν μπάνιο, Γιώργο, στη θάλασσα. Έχει γίνει viral το συγκεκριμένο βιντεάκι. Από το χωριό μου, λέει, είναι αυτό. Είναι γιαγιάδες που χορεύουν μέσα στη θάλασσα και πολύ καλά κάνουν.
0: Μάλιστα, αυτές ήταν, ναι.
1: Αυτές ήταν, όχι αυτές. Μας έστειλε, έχει γίνει viral, Γιώργο, ένα βίντεο.
0: Έχει γίνει viral. Τίνο,
1: okay. Και μας έστειλε η κοπέλα μήνυμα, κατάλαβες.
0: Α, κατάλαβα, συγγνώμη, είμαι αλλού. Διαβάζω τα μηνύματα, προσπαθώ να βγάλω νόημα.
1: Έχω και την Αλεξάνδρα, η οποία περιμένει, λέει, πως και πως τη συγκεκριμένη συνταγή, γιατί πείνασε. Αυτή που θα κάνουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας τη Γεωργία, η οποία είναι και τέτοια ώρα τώρα, μας έχει στείλει επιτέλους από τις Αρχάνες. Είναι η μαγείρισα του καλοκαίρι στον Νότο, κυρίες και κύριοι. Όποιος δεν ξέρετε τη Γεωργία από τις Αρχάνες, είναι αυτή που μας στέλνει κάθε μέρα τα φαγητά της. Δροσερά φασολάκια μας γράφει σήμερα.
1: Ωραιότατα, έχει με το μενού. Δίπλα.
0: Παιδιά, η Γεωργία στρώσε τραπέζι, βάλε φετούλα, βάλε ωραίο ψωμάκι φρέσκο και ερχόμαστε. Καλημέρα στον Παντελή και την Κέτη, οι οποίοι μας ακούν από τη Φορτέζα και εκείνη και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Τη Φορτέζα στο Ηράκλειο. Να διευκρινίσω. Καλημέρα στον Νεκτάριο, τον Στέφανο, τη Δώρα, αλλά και το φίλο μας τον Αλέξη, οι οποίοι μας ακούνε από το Στρασβούργο και στέλνουν χαιρετίσματα. Αγωγό, άκου αυτό το μήνυμα. Δεν στέλνουν σε σένα, αγωγό.
1: Σε ποιον το στέλνουν?
0: Σε άλλο χαιρετίσμα στέλνουν. Στη θιά του, στη Μαρίκα.
1: Όχι.
0: Από τα εδώ, από το Ρέθυμνο, να στείλουν χαιρετίσματα από το Στρασβούργο. Τι ωραίο μήνυμα ήταν αυτό. Θέλω.
1: Τι είμαστε, περιστέρια, τέλος πάντων.
0: Θέλω όλη η ομογένεια πραγματικά να στέλνει μηνύματα σε θιάδες στην Κρήτη. Αλλάζουμε επάγγελμα, γινόμαστε πραγματικά οι message holders, οι message transmitters των μηνυμάτων σας.
1: Μάλιστα, και από το μήνυμα αυτό το φανταστικό, εγώ θα σας πάω στην φίλη μου τη Ζωή, η οποία βρίσκεται με τη γιαγιά της και προσπαθεί να την πείσει να φάει, λέει, ξύγαλο με η μάμ που έχει φτιάξει, αλλά δεν θέλει να το φάει, γιατί βρεσή από τη χεράκι της γιαγιάς, δεν θα το φας, έτσι φάει, φάει.
0: Νομίζω ότι πιέζανε τη γιαγιά να το φάει.
1: Όχι, η γιαγιά το έχει φτιάξει, Γιώργο, και δεν θέλει να το φάει η Ζωή, γιατί λέει δεν θέλει.
0: Μάλιστα, καλημέρες όμως να στείλουμε εγώ και στο Αρκαλοχώρι, εκεί που το Σάββατο ετοιμάζονται μεθαύριο για το μεγάλο γλέντους με τον Ενίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στον Γιώργο που μας έστειλε την αφίσα. Καλημέρα, να στείλουμε Γκορνάτος και ο Γάλλος. Από σήμερα το βράδυ, Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης. Μας το πήγε η Ελευθερία και πριν στη σύνδεση πήγαμε με Ρέθυμνο. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Στέφανο, ο οποίος μας έστειλε εκεί από το Γάλλο, από το Ρέθυμνο. Καλημέρα να στείλουμε εγώ και στο Σάκη, το φίλο μας το Χάρη, οι οποίοι μας ακούνε από τις Βρυσίνες. Μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Έχει φτιάξει ο μικρός ο Σταύρος εδώ μια ζωγραφιά με τις γιαγιάδες στο Ρακοκάζανο. Και μας την έχουν στείλει. Τι ωραία, παιδιά, τι ωραία ζωγραφιά. Μακάρι να μπορούσαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να σου πω και στη Βόρεια Εύβοια, εκεί που ρίχνουν το μπανάκι τους, και στην παραλία Ελληνικών, τα ξαδέρφια ο Νίκος και ο Παύλος. Ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ. Τι ωραία. Άλλοι είναι σε παραλίες, άλλοι είναι σε ακτές, άλλοι βράζουν στο ζουμί του.
0: Εμένα τώρα ξέρεις τώρα, μα είναι η περίοδος η οποία αρχίζει και μοιάζει ωραία, το ωραίο καλοκαίρι που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που θυμίζει. Ποιο ήταν τώρα που ερχόμασταν στην εκπομπή, τώρα πριν δύο ώρες. Συνήθως ερχόμαστε και ακούμε δεύτερο πρόγραμμα. Και είχε ένα τραγούδι της Βουγιουκλάκης. Ποιο ήταν αυτό, εγώ.
1: Αχ, ήταν από το Αρχότσι και ο Ελίτης.
0: Δεν θυμάσαι όμως ποιο ήταν.
1: Δεν θυμάμαι, μπορώ να το τραγουδήσω, αλλά δεν μπορώ να τραγουδήσω.
0: Για τραγούδισε μας το. Α, λες τους άλλους τα βίντεο να τραγουδήσουν, αλλά εσύ ντρέπεσαι.
1: Τι να κάνω, με πιέζεσαι.
0: Πες το μαριτό, τραγούδι. Τραγούδισε το τώρα, αλλιώ θα διακόψω την εκπομπή. Θα φύγω, αλλιώ το λέω. Ωραία, φεύγω, παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν από μένα, Γιώργος Μαρδιάρης, φεύγω.
1: Δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει, ρε παιδί μου, και εσύ.
0: Δεν θυμάσαι το τραγούδι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί πιστεύω ότι μόλις χαμηλώσει με το μικρόφωνο το θυμίζει κατευθείαν.
1: Στον ήλιο του μεσημεριού τώρα.
0: Αντάτο, ρε φίλε, που λέει στον ήλιο του μεσημεριού. Και νομίζω ότι όταν το τραγουδάγανε πρέπει να ήταν σε κανένα βαν πάνω.
1: Πώς καταλήξαμε να λέμε για το τραγούδι το στον ήλιο του μεσημεριού, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ήταν σε βαν πάνω, ήταν αυτή στο σπίτι τη, στο ωραίο τη βιλάρα. Και αυτός ήταν στα καράβια του μπαμπά της, ο οποίος δούλευε.
0: Ωραία, τώρα μπορούμε να έχουμε αφού θυμήθηκε στα λόγια ένα ρεφρενάκι.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Δηλαδή θα με αναγκάσει να τραγουδήσω
1: εγώ. Δεν το θυμάμαι.
0: Στον ήλιο του μεσημεριού. Και θυμήθηκα τώρα εκεί. Λέω τις ωραίες εποχές, ρε παιδί μου, τα καλοκαίρια ήταν πιο απλά. Που υπήρχε η εργατιά, η οποία φορτωνόταν πάνω σε, πώς το λένε, σε μικρά φορτηγάκια και πήγαινε στις παραλίες. Και παίζανε. Αυτή είναι η κόρη μου στη
1: σελίστρια. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, τι ωραίες ήταν αυτές οι εποχές. Που πηγαίναμε με τα καρπουζάκια μας δίπλα στη θάλασσα. Που με τα ταβερνάκια μας τα ωραία.
1: Είναι το στρώμα μου μνω.
0: Ας το καλύτερα, εσύ είπα να τραγουδήσεις.
1: Εγώ στο είπα.
0: Άμα είναι, παιδί μου, σαν το ψοφάλογο το τραγούδι.
1: Τι να κάνω.
0: Δώσε λίγη ψυχή, ρε παιδί μου.
1: Είναι δύο παρατέτερτο, πεινάω. Δεν έχουμε φτιάξει ούτε το φαγητό που θα κάνουμε σήμερα. Ούτε θα πάω, ούτε έχουμε κάνει του βοτανικού αυτό με τα χλάδια. Δηλαδή πες πότε θα προλάβουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, ευτυχώς που το θύμισες. Ήρθε η ώρα για το pop-up της ημέρας. Πάμε στο pop-up.
1: Τι να σου πω, δεν θα το πεις εσύ καλύτερα.
0: Πάμε στο pop-up της ημέρας τώρα
1: και εσύ. Πάμε στο pop-up, παιδί μου.
0: Πάμε στο pop-up τώρα, το αποφάσισα. Εγώ δεν κάνω κουμπάντο εδώ πέρα. Τελείωσε. Ό,τι πω είναι να μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για το pop-up της ημέρας.
2: Είναι τα pop-up stories της ημέρας από το Βοτανικό Πάρκο και τους κήπους Κρήτης με τον Γιώργο Μπαλοφιάρη και την Γογοβρίου.
1: Λοιπόν, για τα αχλάδια εκεί που η γεύση του είναι ροδάκινο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να πίνουμε σε αυτήν την εκπομπή.
1: Λες τώρα.
0: Να πίνουμε, ρε παιδί μου, να πίνουμε
1: ένα ρακάκι. Πιωμένοι βγαίνουμε κάθε φορά.
0: Ένα κρασάκι, να μας λένε ότι είμαστε πιωμένοι άδικα. Δηλαδή να το τσούσουμε λίγο. Να έχουμε τα μεζεδάκια μας εδώ να πίνουμε. Λοιπόν, να σας πούμε ότι στο σημερινό pop-up είναι μια ανάρτηση η οποία έγινε από το Βοτανικό Κήπο Κρήτης. Όπου την είδαμε και πάθαμε σοκ γιατί έχει τόσα πολλά πράγματα, ρε φίλε, να ανακαλύψουμε ακόμα η Κρήτη. Ακόμα δεν έχουμε πει τίποτα, έτσι.
1: Και πραγματικά είναι ένας κήπος που έχει τα πάντα, όπως και μεξικάνικο αχλάδι.
0: Λοιπόν, το μεξικάνικο τώρα αχλάδι, μπείτε παιδιά να το δείτε στο καλοκαίρι στον όντα στα social media μας. Έχουν ανεβάσει και αυτοί, βέβαια, στο Βοτανικό Κήπο, στα δικά του social media, ένα βίντεο με το δέντρο που υπάρχει εκεί πέρα. Είναι ένα αχλάδι που είναι σαν το αχλάδι το δικό μας, το κανονικό, το κριτικό ή το ελληνικό τέλος πάντων. Είναι στρογγυλό, βέβαια. Μοιάζει λίγο με απίδικο εγώ.
1: Ναι, ναι, αλλά τι έχει μέσα, τη γεύση.
0: Αλλά η γεύση του είναι ένα συνδυασμό μπανάνα και ροδάκινου.
1: Τέλειο.
0: Δεν είναι τέλειο, ρε φίλε.
1: Είναι φανταστικό και πραγματικό, βέβαια, έτσι.
0: Δηλαδή, πραγματικά σου κάνει αίσθηση να πα στο Βοτανικό Κήπο να πει: θέλω να φάω ένα μεξικάνικο αχλάδι. Δηλαδή, σίγουρα όλοι αυτοί τώρα που είναι στο Μεξικό με το Μουντιάλ τρώνε μεξικάνικα αχλάδια.
1: Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα έχουν πολλά ωραία αχλάδια. Το καθαρίζει, λέει, πα εκεί, βλέπει τον αγώνα, πα να φας το αχλάδι. Οπ, αυτό δεν είναι αχλάδι, αυτό είναι ροδάκινο.
0: Είναι μεξικάνικο αχλάδι. Λοιπόν, αυτό ήταν το pop-up της ημέρας. Είναι στη γύρω από το Βοτανικό Πάρκο Κρήτης και το καλοκαίρι στον Όντο. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Ένα νερό κυραβάγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
5: Πάστα.
6: Let's go.

0: ήρθε η ώρα να πάμε στην κουζίνα μας και σήμερα. Τα περιοσβεστικά οχήματα είναι επιποδός. Η κουζίνα μας έχει πάρει ήδη φωτιά. Η γογό η Βερίγο έχει φορέσει την ποδιά της. Άλλη μια μαγειρική της ημέρας παρέα με τα Super Manifestos είναι πραγματικότητα.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα.
3: Powered by Festo Supermarkets.
4: Εδώ είμαστε και σήμερα με τις κουτάλες μας, όπως είπε και ο Γιώργος, και με τις ποδιές μας, έτοιμοι να καταπλήξουμε τα πλήθη για άλλη μια φορά με μια φανταστική συνταγή.
0: Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις.
4: Σήμερα σας έχουμε τα κριτικά φανταστικά, πώς θα λένε, κροκμπούς. Καλά το είπα.
0: Συγγνώμη, πώς το είπες, πώς το είπες.
4: Κροκμπούς.
0: Κροκμπούς.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι τα λένε.
0: Νομίζω.
4: Κροκμπούς, λοιπόν, άλλα κριτικά, γιατί όταν υπάρχει ένας γάμος να τελεστεί, ένας Γάλλος σεφ που θέλει να κάνει τα δικά του και μια πεθερά η οποία δεν αστειεύεται γιατί είναι κριτική, γίνεται ο χαμός.
0: Για πες, για πες.
4: Είχαμε λοιπόν ένα σεφ ο οποίος ήθελε να βάλει αυτά τα ωραία τα κροκμπούς από το χωριό του, το γαλλικό.
0: Τι είναι τα κροκμπούς καταρχήν?
4: Λοιπόν, είναι αυτός ο πύργος ο γνωστός με τα σουδάκια από καραμέλα.
0: Α, που βάζουν και σοκολάτα,
4: τα
0: και βάζουν
4: γεμιστά,
0: και καραμέλα.
4: Βέβαια.
0: Ναι,
4: αυτά
0: δει,
4: λοιπόν ήθελε να φτιάξει ένας Γάλλος σεφ σε ένα γάμο εδώ στην Κρήτη, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί ήρθε η Ηρακλειώτισσα πεθερά και είπε: Είτε κάνει μωρέ, παχάμο, σουδάκια, μπούς, κρούς, μπουφ, άστο, πήγαινε εσύ παραπέρα, φτιάξε κάτι άλλο, κάνε κοκτέιλ, και αναλαμβάνω εγώ που ξέρω πραγματικά τι πρέπει να κάνω.
0: Έχω διάπειρα τέτοια σκηνικά.
4: Έπιασε λοιπόν τα αφράτα, αυτά τα ζυμαράκια, και
0: ναι, ναι,
4: έχωσε μέσα τους κεφτέδες.
0: Κεφτέδες?
4: Κεφτέδες, βέβαια.
0: Στα...
4: τι άλλο θα έβαζε
0: στα σουδάκια.
4: Ναι, ναι, ναι. Πρόσθεσε και λίγο πεπόνι.
0: Πεπόνι?
4: Ναι.
0: Μαζί με το κεφτέ?
4: Ναι, εννοείται. Και φυσικά έβαλε και τη στάκα έτσι να ρέει αυτόν για να γλιστράει. Κάπως έτσι έφτιαξε τα κριτικά, όπως θα είπαμε, κροκμπούς.
0: Κροκμπούς.
4: Τα οποία σίγουρα έγιναν ανάρπαστα μετά από αυτό τον συγκλονιστικό γάμο. Θα χρειαστούμε λοιπόν να τα φτιάξουμε κι εμείς αφράτα ζυμαράκια, σαν μεγάλα σουδάκια, για να χτίσουμε τον πύργο.
0: Μάλιστα.
4: Επίσης θα χρειαστούμε καλοτηγανισμένα κεφτεδάκια της πεθεράς.
0: Ωραία, φίλε, να είχαμε τώρα κεφτεδάκια.
4: Με μπόλικο δυόσμο.
0: Πατάτα τηγανητή, τώρα να βουτάω μια σαλάτα, χωριάτε τα ψώμια.
4: Θα χρειαστούμε επίσης κυβάκια από ωραιότατο πεπόνι, να είναι έτσι κομμένα όμορφα, και φυσικά να είναι από το ψυγείο, γιατί αλλιώς δεν τρώγεται.
0: Το πεπόνι το έχουμε χώσει παντού, το έχει καταλάβει. Μακαρονάδες, κυβικτά, τα πάντα.
4: Είναι, παιδί μου, τώρα η περίοδος που έχει πολύ πεπόνι, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
4: Επίσης θα χρειαστούμε μπόλικη έτσι στάκα,
0: ναι, ναι,
4: να ρέει, και φυσικά όλα αυτά τα ωραία πράγματα που θα συνδυάσουν το κροκ μπούς, αλλά κριτικά.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή την ξυπνάδα μας, για να τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί και να κάνουμε ένα μπύργο, όχι με σουδάκια γαλλικά, αλλά με σουδάκια κριτικά.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, μ' άρεσε η μαγειρική σου.
4: Σου άρεσε, ε?
0: Εντάξει, ήταν λίγο ξενέρωτος ο τρόπος που το είπες.
4: Γιατί, πώς το είπα?
0: Τώρα θα μπορούσε τώρα με τη στάκα να κάνεις λίγο περισσότερο παιχνίδι.
4: Εντάξει, αυτή η στάκα πια παντού τη βάζουμε. Τι θα γίνει δηλαδή?
0: Να απερχίσουμε τα σουδάκια από πάνω, να στάζει στάκα παντού.
4: Ναι.
0: Τέτοια ήθελα τώρα εγώ.
4: Τέτοια ήθελες τώρα, ε?
0: Ήθελα κάτι τώρα.
4: Σου είπα, είναι παραπέντε. Τώρα έχει πάει και 57. Πώς να τα πω όλα αυτά μαζί? Εγώ θέλω χρόνο. Θέλω το χρόνο μου. Κατάλαβε, να κάνω τα προκατακτικά μου, να σε φέρω μετά στο Κυρίως και μετά να έχουμε τον επίλογο.
0: Και μετά να έχουμε τον οργασμό στο τέλος. Να σου πω, ο Γάλλος σεφ τι έγινε?
4: Ο Γάλλος σεφ μετά έπιασε να μάθει ελληνική κουζίνα κριτική, γιατί δεν την πάλευε με την γαλλική.
0: Άνοιξε καφενείο.
4: Θα μπορούσε να ανοίξει καφενείο, ναι.
0: Μ' αρέσουν αυτές τις ιστορίες, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Δεν τελειώνουν, γιατί ο καημένος ο Γάλλος, όταν βλέπει πεθερά κριτικιά, φεύγει.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Βρείτε τα υλικά στα 220 καταστήματα Φεστό σε όλη την Κρήτη. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε για αποφώνηση.
3: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: το χρόνο μας. Έτσι θα σε αποχαιρετήσουμε.
1: Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα, για όλη την αγάπη. Τα σπάσατε πάλι σήμερα. Ήταν μπαχαλώδης ημέρα. Έτσι θέλουμε να είναι μπάχαλα κάθε μέρα. Να τα κάνουμε χαμό. Να κάνουμε
0: αύριο
1: πανικό.
0: Παρασκευή, αγαπημένοι, θα σας έχουμε έκπληξη μάλλον.
1: Αύριο τώρα συντονιστείτε γιατί θα γίνει χαμός. Θα έχουμε υπερατλαντικές συνδέσεις. Θα γίνει χαμός. Μήπως θα πάμε και στο Μουντιάλ, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 12. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.
3: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
4: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
4: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
3: Eternal Water. Διψάς...
4: τι λέω τόση ώρα.
3: Να το βρεις.
5: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Up Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Up 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και

0: Παδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
7: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Ιουλία Καλιμάνη Live.
9: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
8: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
8: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
8: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: sugar. Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
18: Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
20: Όπως ξεκινάμε με πολύ ωραίο τραγούδι σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Ο μήνας έχει 16 και ξεκινάμε με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια. Το αγαπώ το συγκεκριμένο τραγούδι και μου φτιάχνει πάντα την διάθεση. Καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Πάμε, γιατί μπροστά μας έχουμε ένα ολόκληρο και γεμάτο από μουσική δίωρο.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Είναι ωραίο όταν διαβάζετε τέτοια μηνύματα. Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, είναι απόγευμα Πέμπτης, ή μάλλον είναι απόγευμα Προπαρασκευής, έτσι, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα για το τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλώς μου ήρθατε. Ξεκινήσαμε λίγο πριν, λίγο εκεί, λίγο μετά τις 4. Ξεκινήσαμε και θα πάμε μέχρι και τις 6. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Ανοίξτε τα κινητά σας, μπείτε στο Viber και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Στείλτε το στο 6931-929-929 και ειστήρια δεν έχουμε εδώ, αλλά έχουν τα παιδιά το πρωί. Αλλά εδώ έχουμε όμορφη διάθεση, ταξιδιάρικη διάθεση. Ταξιδιάρικη διάθεση που έρχεται μέσα από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ένα. Και εισιτήριο ένα. Αμέσως τώρα.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

να είχαμε τώρα ένα κρουασάν, αυτό το big της Fresh Snack, να είναι αυτή η ώρα, ρε παιδί μου, το απογεύμα τους, που σε πιάνει αυτή η λιγούρα και το θες το γλυκό σου, και ή το αλμυρό γενικότερα. Και τι, άμα πεινάς, είναι και κάτω τα σαντουιτσάκια. Ξέρεις πόσος κόσμος έχει σωθεί από αυτά τα σαντουιτς που τα βρίσκεις οπουδήποτε όμως, από περίπτερο σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, γενικότερα, όπου και αν πας, παντού ένα προϊόν της Fresh Snack βρίσκεις μπροστά σου. Τώρα εγώ, επειδή είναι τέτοια η ώρα, ένα κρουασανάκι, είτε μικρό είτε το big, δεν θα με χαλούσε καθόλου. Εσύ, αν θέλεις αλμυρό, πάρε αλμυρό, ό,τι θέλεις. Εσύ αν θέλεις άλλο γλυκό, καμιά πάστα, όλα αυτά τα βρίσκεις σε ένα ψυγείο της Fresh Snack, οπουδήποτε, παντού.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 22.

0: 2-10-28-1000. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2000.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Επειδή εγώ σε καταλαβαίνω και επειδή υπάρχει μια προετοιμασία για το Σαββατοκύριακο, όσο καλοκαιριάζει ακόμα πιο πολύ, νομίζω η προετοιμασία για τις θάλασσες και για τα Σαββατοκύριακα είναι εβδομαδιαία κατάσταση. Οπότε, αν έχεις διαβάσει όλα τα βιβλία και έχεις κάνει όλα αυτά, έχω να σου προτείνω εγώ κι άλλο βιβλίο. Κάθε απόγευμα σου προτείνω ένα αγαπημένο βιβλίο, το οποίο το βρίσκεις και σου κρατάς συντροφιά είτε στο μπαλκόνι, είτε στην παραλία, είτε γενικότερα παντού. Το σπίτι στη θάλασσα έχω διαλέξει σήμερα από τις εκδόσεις Σελήνη, ένα βιβλίο το οποίο είναι λογοτεχνία, φανταστική λογοτεχνία για την ακρίβεια. Ο Λάινους είναι ένας τύπος που δουλεύει με υπαλληλική σχέση, που ζει μια προβλέψιμη ζωή και μαζί αναλαμβάνει να επιθεωρήσει ένα ορφανοτροφείο για παιδιά με ειδικές ικανότητες σε ένα απομακρυσμένο νησί. Εκεί θα βρει μια οικογένεια που δεν περίμενε και εκεί θα μάθει ότι η ευτυχία βρίσκεται συχνά εκεί που δεν την ψάχνεις. Φανταστικά μηνύματα, στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένα βιβλίο που σε αγκαλιάζει και σε αφήνει με ένα μεγάλο χαμόγελο πριν αφήσεις την τελευταία του σελίδα να τη διαβάσεις. Στο προτείνω ανεπιφύλακτα να το θυμηθείς την επόμενη φορά που θα βρεθείς σε ένα βιβλιοπωλείο. Το σπίτι στη θάλασσα λέγεται και θα το βρεις από τις εκδόσεις Σελήνη.

Ιωθέρα, το είχαμε λειτουργήσει και λειτουργούσε, σας άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να ξανάρθει κάτι αντίστοιχο. Παλιότερα είχαμε κάνει διαγωνισμούς και με βιβλία και σας άρεσαν πάρα πολύ. Χαίρομαι που διαβάζετε βιβλία. Η αλήθεια είναι πως διαβάζω κι εγώ και για την ακρίβεια έχω μπει και σε εφαρμογές που ακούς βιβλία, αλλά σαν το αληθινό βιβλίο, τη μυρωδιά του βιβλίου, νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα είναι αξεπέραστο. Τώρα το να βάζεις το ακουστικό και να ακούς ένα βιβλίο, εμένα λίγο με ξενίζει. Αλλά αναγκαστικά κάποιες φορές, ναι, θα το προτιμήσω. Αλλά αν με αφήσεις, όχι, βιβλιαράκι και πάλι, βιβλιαράκι ρε παιδί μου.

μας έμεινε, μια μέρα μας έμεινε και ο Γιώργος Σαμπάνης αύριο το βράδυ θα είναι στο Τεχνόπολης. Παρέ με τον A92,9 θα τον απολαύσουμε όλοι εμείς που τον αγαπάμε, γιατί κάθε χρόνο μας κάνει την τιμή. Οπότε δεν γίνεται να μην τον τιμήσουμε και εμείς. Στο Τεχνόπολης αύριο το βράδυ θα βρίσκεται ο Γιώργος Σαμπάνης σε μια εκδήλωση που κοντεύει το sold out. Πολύ, νομίζω κάθε χρόνο το κάνει το sold out ο Γιώργος Σαμπάνης. Δεν του είναι κάτι ξένο. Και με την διοργάνωση που κάθε χρόνο φτιάχνει η Cretan Art Productions, νομίζω ότι το sold out είναι δεδομένο. Φανταστικοί άνθρωποι, φανταστική ομάδα. Την καλησπέρα μας στην Cretan Art Productions. Και το ραντεβού μας εμάς αύριο το βράδυ εκεί 9 και κάτι ο Γιώργος Σαμπάνης θα πει το δικό του καλησπέρα από τη σκηνή στο Τεχνόπολης. Και εκεί να ξέρεις ότι θα είναι και ο A92,9. Θα είστε κι εσείς που κερδίσατε προσκλήσεις με τον A92,9. Θα είστε κι εσείς αυτή τη μεγάλη παρέα του Γιώργου Σαμπάνη.

0: σένα.
1: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Αγάπη μου.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το
0: Αιγαίο. Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα, πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα, και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Απόγευμα Πέμπτης και ο μισός μήνας έχει φύγει, όπως και η μισή εκπομπή. Έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα ακόμα εδώ, γεμάτη από μουσική, γεμάτη από ωραία ενέργεια και μία ώρα η οποία ξεκινάει με Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί το ζήτησε ο αγαπημένος ο Γιώργος. Μισό λεπτό, όχι, ψέματα, Γιώργο, στο παίρνω πίσω, το ζήτησε ο Ιωάννης. Οπότε, Ιωάννη, δικό σου. Έλα, πάρε. Πάρε τον Νίκο και πάμε για τη δεύτερη ώρα.

Που έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουμε στήσει πολύ ωραία συζήτηση εδώ με τα παιδιά στο Viber και λέμε για τα ταξιδιωτικά μας και όλα αυτά. Και στέλνει η Δέσποινα και μου λέει αυτό που σίγουρα το έχεις συναντήσει και εσύ, αν έχεις μπει σε πλοίο καλοκαίρι. Όχι ότι δεν το κάνω το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι είναι ακόμα πιο έντονο. Μιλάω για το ψοφόκριο που κάνει κάθε καλοκαίρι στα πλοία. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν το κάνει. Κάποιος λόγος υπάρχει. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό το ψοφόκριο, μάλλον θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει με την υγρασία, έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες που αναπτύσσει το κάθε πλοίο, γιατί είναι και αυτό από σίδερο, οπότε ειδικά στα ημερήσια δρομολόγια υπάρχει θερμοκρασία, κουζίνες, μηχανές που δουλεύουν και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό, αυτός είναι ο λόγος που βάζουν τόσο έντονα το air condition, και απ' την άλλη φαντάζομαι ότι αν υπήρχε και υπερβολική ζέστη τα μικρόβια θα κάναν πάρτι, οπότε μπορεί να είναι και αυτό. Η μάνα μου κάποια στιγμή μου λέει, Παναγία μου, μπήκαμε στο τάδε και άφησαν το air condition, λες και ήταν νεκροτομείο, έτσι το λέει η μάνα μου, οπότε ναι, έχει αυτή την αίσθηση του νεκροτομείου, αλλά το σημαντικό είναι ότι πας κάπου ωραία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές, να το καλοκαίρι, τα χρησιμοποιείς για να πας κάπου διακοπές, π.χ. Οπότε, δεν πειράζει, και αυτό το κρύο μετά το ξεχνάς. Είναι αυτή η αίσθηση των διακοπών. Οπότε, δεν σε νοιάζει, το ξεχνάς μετά από λίγο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν είπα χρόνια πολλά. Σαν τη ζουμπουλία τώρα. Ή δεν είπα χρόνια πολλά. Κάτσε να ανοίξω να πούμε τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αγαπημένο απόγευμα Πέμπτης. Ο μήνας έχει 16 έχει ο μήνας. Εορτάζοντες δεν έχουμε. Δεν έχουμε κάποια εορτή. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια και τυχόν είστε στην παρέα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο. Και όσον αφορά τις παγκόσμιες ημέρες, σου έχω αρκετές. Και σήμερα Παγκόσμια ημέρα φιδιών, μάλιστα. Το φίδι είσαι, δεν θα αλλάξει εσύ το φιδιών γενικότερα? Όχι, τα φιδάκια. Αγαπημένα ή όχι, τα φιδάκια. Ημέρα εκτίμησης του Ινδικού χοιρηδίου. Πάρα πολύ ωραία. Η μάνα μου θα κάνει τρελή χαρά. Σήμερα την έχω αναφέρει πολλές φορές. Αν σου αρέσουν τα ποντίκια και γενικότερα όλα αυτά, ναι, είναι Παγκόσμια ημέρα εκτίμησης του Ινδικού χοιρηδίου και ημέρα του προσωπικού σεφ, όχι του σεφ γενικότερα, του personal σεφ. Οπότε θα ευχηθώ κάποια στιγμή στη ζωή μας να καταφέρουμε να αποκτήσουμε καθένας τον προσωπικό του σεφ. Τι ωραία που τα λέω.
1: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλης.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ελμεπά. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
5: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
5: Αιώνιο νερό, Eternal Water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
4: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα

0: άψη ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάμε σε κάτι άλλο, γιατί αν έχεις σκεφτεί ποτέ να μετακομίσεις, σου έχω λίστα με το ιδανικό μέρος για να το πραγματοποιήσεις. Μία λίστα που μόλις κυκλοφόρησε και ανάμεσα σε 173 πόλεις παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν για την ποιότητα ζωής τους, μία ήταν αυτή που κατάφερε να κάνει την έκπληξη και να κατακτήσει την κορυφή για δεύτερη φορά. Παρακαλώ. Μιλάμε για την απόλυτη ισορροπία όσον αφορά τις συγκοινωνίες, όσον αφορά το ατελείωτο πράσινο, την ασφάλεια και φυσικά μια καθημερινότητα που κυλά χωρίς αυτό που έχουμε εμείς το στρες της πόλης που λένε. Το ερώτημα όμως είναι αν μπορείς να μαντέψεις ποια είναι αυτή η πόλη που σήκωσε ξανά την κούπα της καλύτερης στον κόσμο. Θέλω να προσπαθήσεις, γιατί περιμένω το δικό σου μήνυμα. Η πιο γρήγορη, κάντε το. Γιατί είναι άραγε πόλη της Ευρώπης? Όχι, θα μπορούσε. Ναι, για να δω. 69-31-929-929. Για να δούμε. Μπορείτε να την ανακαλύψετε.

Εντάξει, οκ, θα σου το δώσω εγώ. Έλαβα κάποια μηνύματα. Πιο πολύ, ναι, κοντοζυγώνατε, θα πω εγώ. Δεν είναι πόλη συγκεκριμένα, είναι χώρα ολόκληρη. Είχα την τύχη να την επισκεφθώ το προηγούμενο διάστημα. Η Νορβηγία, παιδιά, αγαπημένη. Δηλαδή, αν δεν έχεις πάει ποτέ, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εκεί θα δεις ανθρώπους ζεν με όλη την πραγματικότητα της λέξης. Μπορεί να μην είναι τόσο χαμογελαστοί όσο θα περίμενες, αλλά χαμογελούν τα μάτια τους. Και αυτό έχει είναι το ωραίο της υπόθεσης. Βλέπεις ανθρώπους πλήρης και ανθρώπους χαλαρούς και ανθρώπους που είναι εναρμονισμένοι με τη φύση, εναρμονισμένοι με τα ζώα, εναρμονισμένοι με το περιβάλλον, γενικότερα είναι χαλαροί και παράλληλα και παραγωγικοί, οπότε δεν τους λείπει σχεδόν τίποτα, ο ήλιος μόνο, αλλά και αυτό μην νομίζεις. Όταν πήγα εγώ σχεδόν δεν νύχτανε καθόλου, οπότε και ο ήλιος η μέρα. Εν τέλει 6 μήνες, εντάξει, τους άλλους 6 έχουν, είναι μια πιο σκοτεινιά, αλλά δεν πειράζει παιδί μου, έχουν άλλα πράγματα, οπότε αν σκέφτεσαι να μετακομίσεις, η Νορβηγία ίσως σου καλύπτει αυτό το, αυτό

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ένα νερό κυραβάγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
4: Basta. Let's go.

0: Σπάστα.
1: Εγώ θα το κάνω ακόμα καλύτερο. Και τι μας έμεινε για το Σαββατοκύριακο? Πραγματικά τι μας έμεινε? Ένα δίωρο. Και μπροστά μας ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γιατί μπορεί να τελείωσε η εκπομπή της Πέμπτης και τι μας έμειναν? 120 λεπτά για την ακρίβεια. Και μετά Σαββατοκύριακο. Θα είμαι ξανά στην παρέα σου αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλώς υπόλοιπα.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
9: Ιουλία Καλυμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
9: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
9: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
13: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
14: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
15: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Χερσόνησος. The Summer. In Greece. Καλούα. Just for you.
16: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
17: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
4: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
5: Αλήθεια.
4: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
5: Αλήθεια.
4: Και το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
5: Αλήθεια.
4: Ναι, βαρέθηκα τα

0: πάμε.
1: Έλα, πες.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θέλεις.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Να με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Κυριακή 26 Ιουλίου. Η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Up 92,9.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κουρασμένα.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσεις.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσεις 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λαλαλαλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
4: στα 40 στη βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί. Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810. 308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Απ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
9: Ιουλία Καλυμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
9: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
10: Ανεξάρτητη.
9: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
1: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
5: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
7: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Τι κάνεις?
3: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
4: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
3: Πάρα πολύ.
4: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
3: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
4: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
3: Να είναι καλά
4: τώρα
3: τα παιδιά.
4: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
3: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
4: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
3: Δεν του ήρθε η εφορία, τι φάση.
4: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία, λέει, σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
3: Okay.
4: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
4: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
3: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
4: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
3: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω το Στεφανίνο Νίνο.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
14: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
15: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
16: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
17: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
16: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
17: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
16: Eternal Water. Διψάς...
17: τι λέω τόση ώρα.
16: Να το βρεις.
15: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
18: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 80 δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση.

0: νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Up 92,9.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λέγε κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγε.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
2: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Τι κάνεις?
3: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
2: σταμάτα,
3: είναι.
2: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
3: Πάρα πολύ.
2: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
3: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
2: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
3: Να είναι καλά τα
2: τώρα
3: παιδιά.
2: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
3: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
2: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
3: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
2: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
3: Okay.
2: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
2: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
3: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
2: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
3: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.

0: μπάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση τη σεζόν.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κουρασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακού.

0: Εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
1: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Όμορφο, τα λόγω νιστάζω.
1: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπει ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζει.
0: Το ίδιο.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μία μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου έλεγε κάτι, χάπια να πάρω, μου έλεγε.
0: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικέ συμβουλέ που δίνω εδώ πέρα.
1: Έχω πάρει μία απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
0: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
1: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
0: στα 40 στην βαράει. Ναι, ναι.
1: Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
0: Ελπίζω ναι.
1: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
0: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
1: Wow.
0: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάστα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: με πονέσεις.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα